0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένο στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχία.

ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω κι άσυλα.
0: Σε πιάσε. Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα

0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
0: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το «Εξηγήστε μου» και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Star του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά.
1: Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κι αν με πιάσει.
0: Σε πιάσε. Ρυθμός 949.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη

μιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένο στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

Πόσο αλάνι είσαι? Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο σε βαθμό.

0: στο 1824.gr. Όσο νωρίτερα, τόσο φθηνότερα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
4: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
5: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: κάθε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Ένας χαμός λοιπόν έχει γίνει στο Βέλγιο. Πρωτάθλημα μίμησης γλάρου.
2: Τι?
1: Λοιπόν, αυτοί όλοι που ακούτε είναι άνθρωποι.
2: Τι? Θέλουμε να δούμε αν υπάρχει Έλληνας με αντίστοιχο ταλέντο. Να τον στείλουμε να μας κάνει περήφανος του χρόνου. Το κάνεις εσύ? Πλησιάζεις, Αθηνούλη.
1: Λοιπόν,
2: εγώ δεν τολμάω.
1: Για κάνε. Καλά, εσύ μαϊμού.
2: Ορίστε, Μπέτη, μια χαρά, καλύτερα το κάνεις, έτσι.
1: Για βάλε τη μίλη.
2: Α, το Κωνσταντίνο.
1: Άλλο κοράκι.
2: Αντώνης.
1: Γλάρος με λαρυγγίτιδα είναι αυτός. Σίγουρα, αλλά με λαρυγγίτιδα κι αυτός.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10, στο ρυθμό 949.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
3: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
6: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
5: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
6: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
5: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
6: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
5: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
6: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
9: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
13: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
15: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
16: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
15: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
16: Χιλιάδες προσωπία.
15: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
17: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
18: Σίγουρα έχω κρύψει.
15: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
18: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο Ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
19: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ρυθμός 949.

Star του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσια.
0: Σε πιάσε. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
2: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
2: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
2: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
6: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
5: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
6: Χιλιάδες προσωπία.
5: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
7: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
8: Σίγουρα έχω κρύψει.
5: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
9: Γίνε συνδρομητής Αντένα Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Αντένα και το Antenna Plus.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ. Είναι η απάντηση.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: τριήμερο αυτό το παγωμένο.
1: Φτιάξατε τον άνθρωπο.
0: Εκεί στις Σέρες σίγουρα, στο Μέτσοβο επίσης.
1: Καλέ πευκοβελώνε, να αυτοί κάνουν και εκεί, θα την πατήσουμε.
0: Θα ψήσουμε τώρα τη βασιλόπιτα. Θα βάλουμε μέσα και το φλουράκι.
1: Ευτυχώς, τι ωραίο κασκόλ αυτό, που το πήρε.
0: Είναι μάλινο, το φτιάξα μόνη μου. Όλο το πουσουκού και ντούμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Είπαμε να ανοίξουμε έτσι με λίγο ρυθμούς χειμωνιάτικους, γιατί θύμισε Χριστούγεννα αυτή η Πρωτομαγιά. Το πιο παγωμένο τριήμερο Πρωτομαγιάς, η πιο παγωμένη Πρωτομαγιά των τελευταίων 70 ετών, παρακαλώ.
1: Κάπου από το 1940 και μετά, σου λέει. Ναι. Τότε ήταν να πέσει τόσο θερμοκρασία και να ρίξει τόσο χιόνι. Let it snow, λοιπόν, αφήστε να παίξουν, να πέσουν έτσι απαλά οι επιτυχίες στα φτάκια μας, τα παιχνίδια μας, τα δώρα μας. Ξεκινάει αυτή η εβδομάδα, τελειώσαμε, τι εννοώ, μαζευτείτε σιγά σιγά, ελάτε πίσω, γιατί είδα πολύ Ισπανία, είδα πολύ Γερμανία, είδα...
0: Είδες,
1: βεβαίως, στα
0: στόρια
1: μου.
0: Εγώ είδα Κόρινθο, Πελοπόννησο.
1: Είδα εξωτερικό πολύ. Και καλά έκανε ο κόσμος και πήγε και πέρασε ωραία, γιατί εντάξει, όσοι άνθρωποι πήγαν και στα νησιά και ταλαιπωρήθηκαν και είχε και κρύο. Θα μου πεις, το λες ζηλιάρι φορτούνι γιατί δεν πήγες πουθενά? Όχι.
0: Όχι, αλλά...
1: αλλά είχε λιγάκι κρύο.
0: Αλλά όταν είδα μπλοκαρισμένη την Αττική και να φεύγεται σοριδό,
1: άρχισα και εγώ τα μπλοκ.
0: Καλά να περάσετε, αγάπες μου. Μπλόκαρα λέει όλο τον κόσμο.
1: 4 του Μάη, η πρώτη Δευτέρα του Μάη, έτσι ξεκινάμε πολύ δυναμικά.
0: Πάρα πολύ δυναμικά.
1: Και πάει.
0: Θα πούμε καλό μήνα λοιπόν,
1: καλό
0: και
1: μήνα.
0: Επίσημα από το Πάμε Πρωινό. Έχετε συντονιστεί στην καλύτερη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου. Καλώς ήρθατε, καινούργοι που μας ακούτε.
1: Ευχαριστούμε που μας κάνετε παρέα. Ελάτε, είστε σωστά συντονισμένοι και αν δεν το έχετε καταλάβει, θα το συνειδητοποιήσετε στην πορεία. Μας αρέσει που μας ακούτε και το λέτε. Βασίλης, Αθηνά και Μπέτη Μαγκύρα, κάθε μέρα 7 με 10 με τρέλα.
0: Με τρέλα, στείλε μου το μήνυμά σου στο 6937 949 949. Θέλουμε τις καλημέρες σας σαν να είναι πρωτομηνιά. Να ακούσουμε τα καλό μήνα. Καλημέρα. Καλώς ήρθες καλοκαίρι. Άσχετα εμείς αν ανοίξουμε.
1: Καλημέρα, Σπρονίση και ούτω καθεξής. Έχουμε το παπάκι αυτή την ώρα. Ένα παιχνίδι που λέγεται Το παπάκι πάει στην ποταμιά. Με το παπάκι να βουτάει κάτω από το νερό και να προσπαθεί να σου πει μια φράση. Αν τη βρεις, κερδίζεις 2 εισιτήρια για τα Villa Cinemas για να πας να δεις ταινία της επιλογής σου. Εσύ, μικρές μας φίλε, γιατί εδώ θέλουμε να παίξουν παιδάκια.
0: Έτσι.
1: Ξεκάθαρα.
0: 7:50 κάθε μέρα παίζουμε με τους μικρούς μας φίλους λίγο πριν πάνε στο σχολείο τους.
1: Και έχουμε και τα νέα της ημέρας, δηλαδή τα viral news σε λίγο. Έτσι ξεκινάμε. Α, και Eurovision σιγά σιγά μπαίνουμε.
0: Κάτι θα πούμε.
1: Καλημέρα.
0: Θα πούμε.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα. Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αυτός είναι ο Σταν, σε θέλω εδώ στο ρυθμό 949, στο πάμε πρωινό της Δευτέρας. Το πρώτο επεισόδιο για τον Μάη. Είπαμε πριν ότι τα κεφάλια μέσα, σιγά σιγά, έχει πάει τώρα, θα πάει σε ρίο μήνας αυτός.
1: Ναι.
0: Τετραβδόμαδο και έρχεται μετά η αργία του Αγίου Πνεύματος.
1: Okay.
0: Έτσι μετράμε εμείς την καθημερινότητα τη ζωή. Έτσι έρχεται.
1: Με τις αργίες.
0: Για εμάς τουλάχιστον θα είναι αργία η 1η Ιούνιου.
1: Ναι. Να πούμε αυτό που θέλουμε. Λοιπόν, θέλουμε σήμερα, το πάμε πρωινό, να ευχηθούμε στον καλύτερο ακροατή μας, στον πιο αγαπημένο μας, που έχει σήμερα γενέθλια, στο Μιχαήλ μας, που μας ακούει κάθε μέρα και κάθε μέρα μας στέλνει το ηχητικό με την καλημέρα. Χρόνια πολλά, Μιχαήλ!
0: Δεν προλάβουμε να του βάλουμε και ένα χρόνια πολλά τον
1: Έχει γενέθλια το αγόρι μας,
0: βρε παιδιά. Μιχαήλ, έστειλε μήνυμα σήμερα.
1: Σίγουρα θα έχει στείλει, δεν μπορεί. Κάθε μέρα στέλνει το αγόρι μου. Χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις, να είσαι γερός, να είσαι ευτυχισμένος. Ευχαριστούμε που ακούς ρυθμό 949, που το λες, που επικοινωνείς μαζί μας κάθε μέρα. Τι?
0: Δεν παίζει τίποτα.
1: Α, έλα, λοιπόν, δεν πειράζει, θα το ακούσουμε μετά το ηχητικό του. Εμείς του είπαμε τα χρόνια πολλά. Τι?
0: Γιατί? Λοιπόν, πρέπει να διαβάσουμε, να πούμε και τα viral news.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, το οποίο όμως δεν μπορούμε να τα πούμε.
1: Γιατί, έχει κολλήσει ο υπολογιστής? Τι μου λες, τι μάτι είναι αυτό σήμερα? Αλήθεια λες τώρα? Έλα, εντάξει, θα αυτοσχεδιάσουμε.
0: Θα πάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Μπράβο.
0: Και θα έρθουμε και με τις ευχές φυσικά και με τα viral news, να προλάβουμε να κάνουμε ένα restart εδώ πέρα, ρε παιδί μου, το εργαλείο. Έτσι πρωί πρωί.
1: Για πάμε.
0: Καλημέρα παιδιά, δεν πέφτουμε με τίποτα. Είναι το ψάχνω να βρω στο πάμε πρωινό της Δευτέρας.

0: Παιδιά, τέλος καλό, όλα καλά. Εδώ τα βρήκαμε τα κουμπάκια μας. Ναι, παιδί μου, τρέχει η επικαιρότητα. Γι' αυτό τρέχουμε κι εμείς γρήγορα στα viral news που σας χρωστάμε. No news, good news. Κοίτα να δεις τώρα, ξυπνήσαμε το πρωί και είδαμε τον Τραμπ να λέει ότι ξεκινάει η επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ. Δεν γίνεται να ξεκινήσουμε να συζητάμε για επικαιρότητα και να μην αναφέρουμε τη λέξη Ορμούζ από εδώ και πέρα. Έτσι, καλημέρα, Ορμούζ. Γεια σου, Αθηνά, Ορμούζ. Το μήνυμα του Τραμπ στο Ιράν ανέβασε μια φωτογραφία με κάρτα Uno. Με κάρτες Uno, ότι παίζει και έχει κερδίσει ήδη το παιχνίδι. Και είναι τώρα σε αυτή τη φάση. Τι σημαίνει λοιπόν σύντομα το πρόγραμμα επιχείρηση ελευθερία? Ότι το αμερικανικό ναυτικό θα συντροφεύει και θα συνοδεύει προστατεύοντας τα πλοία τα οποία είναι εγκλωβισμένα εδώ και μέρες στα στενά. Αν λοιπόν υπάρξει οποιοδήποτε χτύπημα από την πλευρά της Τεχεράνης προς το ναυτικό ή προς τα πλοία που προστατεύουν, τότε αυτό θα είναι νέα σύραξη. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σήμερα. Πάντως ο Τραμπ δηλώνει πως έχουμε ήδη κερδίσει. Επανήλθε χθες πάντως η Τεχεράνη με μια πρόταση για τη λήξη του πολέμου και την επέστρεψε πίσω αρνητικά αμέσως ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι είναι απαράδεκτη. Τώρα τι να πω, να υποθέσουμε ότι αφού το Ιράν κάνει τέτοιες κινήσεις, ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει και από την πλευρά του. Τι να πω.
1: Θα δούμε.
0: Για να δούμε. Πάντως το πετρέλαιο καλά πάει. Πολύ πάνω, έτσι. Ναι, πολύ πάνω. Λοιπόν, τώρα, απίστευτο περιστατικό στην Εύβη, Αθηνά. Έκλεψαν κούνιες από παιδική χαρά.
1: Έλα, Παναγία.
0: Βεβαίως. Άγνωστοι, λοιπόν, αφαίρεσαν τις κούνιες από την παιδική χαρά στο παλιό γήπεδο της Τριάδας εκεί στην Εύβοια. Και το γεγονός έγινε αντιληπτό από τους κατοίκους της περιοχής. Έξι ήταν οι κούνιες, πήραν και τις έξι. Α, τις τέσσερις πήραν, άφησαν μόνο δύο. Λέει, μην τις πάρουμε κιόλας, να έχουν να κάνουν τα παιδιά.
1: Τις ξεκρεμάσαν από
0: πάνω. Τις ξεκρεμάσαν και τις πήρανε, ρε παιδιά. Για δύο νήπια μένουν μόνο κούνιες. Για τα υπόλοιπα τέσσερα δεν υπάρχουν κούνιες.
1: Έλα, Παναγία μου. Καλά, την παιδική χαρά. Λυμπιστήκανε την κούνια.
0: Έχει γίνει χαμός τελευταία και το καταλαβαίνουμε και όλοι στην καθημερινότητά μας με τα πατίνια.
1: Ναι.
0: Κούρσες, λέει, θανάτους στους λεωφόρους. Κυκλοφόρησε και ένα βίντεο πρόσφατα με ακόμη έναν νεαρό, από ό,τι φαίνεται, έφηβο στο βίντεο, που ήταν χωρίς κράνος και πήγαινε με πάρα πολλά χιλιόμετρα στο κατέβασμα της λεωφόρου Συγκρού, που κανονικά εκεί πέρα δεν κινείται.
1: Α, είναι δυνατόν.
0: Το πατίνι, γιατί για να κινηθεί το πατίνι πρέπει να είναι κάτω από 50 χιλιόμετρα την ώρα το όριο. Σε αυτή την οδό. Και στην λεωφόρο Συγκρού είναι παραπάνω.
1: Βέβαια.
0: Τέλος πάντων, υπάρχει ανεξέλεκτη αυτή η χρήση και υπάρχουν και προβλήματα στους δρόμους. Η ισχύουσα νομοθεσία πάντως του κώδικα οδικής κυκλοφορίας έχει αυστηρούς κανόνες για τη χρήση των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων. Και πλέον, λέει, για να το επαναλάβουμε, επιτρέπεται η χρήση από άτομα άνω των 12 ετών, με όριο 6 χιλιόμετρα, 6 χιλιόμετρα την ώρα μόνο για τους μικρούς, και άνω των 15 ετών με όριο 25. 5 χιλιόμετρα την ώρα. Το πατίνι, βέβαια, στην κατηφόρα δεν πάει μόνο με 25 χιλιόμετρα.
1: Παιδί μου,
0: πάει βολίδα.
1: Εμείς στο γαλάτσι έχουμε γεμίσει αυτά τα πατίνια που τα παίρνεις, τα ξεκλειδώνεις.
0: Τα ενοικιαζόμενα.
1: Λοιπόν, είναι όλο το γαλάτσι πεταμένα πατίνια, τα πετάνε όπως
0: όπως.
1: Έτσι πέφτουν πάνω στα αυτοκίνητα,
0: σωστά.
1: Χτυπάνε τα αυτοκίνητα.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Όλα τα αυτοκίνητα τρακαρισμένα από πατίνι. Συν τη άλλη, καταλαβαίνω πως είναι μια κίνηση για να μην χρησιμοποιούμε αυτοκίνητα για οικολογικούς λόγους, αλλά δεν υπάρχουν υποδομές αυτή τη χώρα.
0: Ούτε από το ποδηλατόδρομο μπορούμε να πάμε, γιατί δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι. Και επίσης πρέπει να φοράμε και την εξάρτηση προστασία.
1: Πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Δηλαδή και το κράνος και τις υπογονατίδες.
1: Γιατί είσαι εκτεθειμένος από παντού.
0: Είσαι εκτεθειμένος. Και επίσης ισχύει ό,τι ισχύει και για τα δίκυκλα. Γιατί το πατίνι είναι κάτι ανάμεσα από πεζό.
1: Ναι.
0: Και τέτοιο. Δηλαδή όταν θέλουμε αντιδράει ως πεζός, όταν θέλουμε αντιδράει ως αυτοκίνητο. Και δεν ξέρεις και πώς να συμπεριφερθείς. Και τέλος.

0: Μου τρελαίνει τον εγκέφαλο.
1: Είδες, μία ώρα το έχει.
0: Αυτό είναι για να
1: καταλάβεις ότι κερδίσανε. Λοιπόν,
0: δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, ανέβηκε τουρίστας στην Ακρόπολη και πλήρωσε 30 ευρώ. Mm-hmm. Okay. Τόσο έχει είσοδος.
0: Δεν θυμάμαι πόσο είχε είσοδος. Είχα πάει, δεν έχουν περάσει πολλοί μήνες που είχα
1: πάει. Τώρα καταλαβαίνω, έγραψε, όταν οι Έλληνες φίλοι μου λένε ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για να δουν την κληρονομιά τους. Ο χώρος λέει είναι ωραίος, ναι, αλλά το κόστος είναι υπερβολικά υψηλό.
0: Εγώ δεν ήξερα. Φάνηκε του τουρίστα υπερβολικά υψηλό. Από ποια χώρα ήταν?
1: Δεν ήξερα ότι έχει 30 ευρώ. Για... είναι λογικό 30 ευρώ να μπει στην Ακρόπολη.
0: Για τους Έλληνες, όχι, αν θες τη γνώμη μου. Για... αλλά στον τουρισμό και όταν πας σε μια άλλη χώρα.
1: Δωρεάν είναι στο Λονδίνο.
0: Τι είναι δωρεάν?
1: Όλα τα μουσεία.
0: Όλα τα μουσεία είναι, ναι, δωρεάν για τους τουρίστες.
1: Ναι.
0: Τι να πω ρε παιδιά, εγώ στη Γερμανία.
1: Εντάξει, το Λούβρο έχει βέβαια 70 ευρώ.
0: Και στο Μόναχο που πήγαμε εμείς πληρώναμε κάτω από 30 ευρώ, 25 ευρώ δεν είχαμε δώσει.
1: Μου φαίνεται πάρα μεγάλο, πολύ μεγάλο το ποσό. Και είναι για όλους καταρχάς, δεν είναι μόνο.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ότι θα έπρεπε οι Έλληνες να είχαν άλλη τιμή στο εισιτήριο. Εντάξει, φυσικά καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα κόστος για τη συντήρηση, για να κρατιέται εκεί πέρα.
1: Προφανώς,
0: υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται εκεί. Αυτό είναι κατανοητό, ότι πρέπει να υπάρχει ένα αντίτιμο για να μπορεί να συντηρηθεί και να λειτουργούν όλα σωστά.
1: Αυτά ήταν τα νέα για σήμερα. Δεν ξέρω. Αυτά ήταν τα νέα για σήμερα.
0: Winning.
1: Σούπερ σεξι εμφανίσεις, δυσήματα στο πάρτι, τον Μπέζος πριν τον Met Gala. Όχι, αυτό είναι πιο μετά, από άλλη στήλη.

Και τη γαρμπή εσένα μόνο στο ρυθμό 949. Λοιπόν, είμαστε εδώ λίγο πριν κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Βασίλης Μπέτη και Αθηνά, με χαμό στην πρώτη Δευτέρα του Μαΐου. Φυσικά στην παρέα μας και η Vodafone, όπως και να έχει. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι έχουμε ακούσει όλοι για τα παιδιά κάτω των 15 ετών ότι από την 1η του Γενάρη και μετά θα υπάρχει περιορισμό στα social media του 27 εννοώ. Το σημαντικό λοιπόν είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση στο Secure Network.

0: Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους, και περισσότερα θα μάθουμε στο vodafone.gr.
1: Σούπερ!
0: Έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Κάτσε να ακούσουμε καμία καλημέρα τώρα εδώ πέρα.
1: Μπράβο.
0: Να λειτουργήσει το μηχάνημα.
1: Για να δούμε. Θα ανοίγουν οι καλημέρες. 6937-949-949. Το Viber του ρυθμού. Εδώ που μας στέλνετε τα ηχητικά με τις καλημέρες σας και τις ευχές σας.
2: Καλημέρα στην όμορφη παρέα μας. Καλημέρα, Αθηνά. Καλημέρα, Βασίλη.
0: Αλό.
2: Έχουμε μια όμορφη εβδομάδα. Φίλε, πολλά.
0: Αμήν. Σούπερ. Και φυσικά ο Λευτέρης μας.
3: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνά.
0: Και
3: καλημέρα
0: η Γεωργία.
3: Σε εσάς και στους ακροατές.
0: Γεια σου, ρε Λευτέρη. Μας στέλνει και χιονάνθρωπο. Παναγία μου. Πρωτομαγιάτικο Στεφάνη από την καρδιά Κορινθίας πάνω στον χιονάνθρωπο.
1: Τέλειο, τέλειο.
0: Απίστευτο.
1: Η Γεωργία, απίστευτο.
4: Καλό μήνα. Καλό χειμώνα.
0: Καλό χειμώνα.
4: Αν και φτιάχνει ο καιρός από εδώ και πέρα. Φιλιά με μια.
0: Θα μας τα πει τώρα και η Αθηνά σε λίγο στον καιρό, στο session, τι συμβαίνει. Πάμε και διάλειμμα, πάμε.
1: Φύγαμε.
0: Και ερχόμαστε.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
5: Ναι, πήγαινα δουλειά.
1: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
5: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
6: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
10: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
11: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
10: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
11: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
10: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
14: Για σκέψου.
13: Mastercard Day.
14: Σωστά.
15: Πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Ναι.
16: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
13: Happy Mastercard Day.
17: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

0: σήμερα δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
4: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
10: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο! Τρίποντο!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
3: Yes, yes, yes, ρυθμός 949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949, 4 του Μάη. Πάμε να ξεκινήσουμε ωραία. Μας αρέσει που συμμετέχετε. Εμείς έχουμε καλή διάθεση όπως και να έχει. Και από ό,τι βλέπω, έκλεψα λίγο.
4: Ναι.
3: Εκεί στις σημειώσεις σου.
4: Ναι.
3: Κάτι σαν οι λιαχτίδες βγαίνουν σιγά σιγά.
4: Θα σας τα πω εντός λίγου, αφού πρώτα θα σας πω πως γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί φέρνουνε σούπερ δώρα, παιδιά. Για 50 ημέρες, 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη MassCard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Κάθε αγορά λοιπόν με τη MassCard σας δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Τι μένει να κάνεις? Να ψωνίσεις τα καταστήματα Μασούτης ή να μπει στο e-shop τους για να μπεις και εσύ στην κλήρωση.
3: Υπέροχα. Πάμε να δούμε την κίνηση τώρα. Γυρίσατε.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Ο πράκτορ βλέπω ότι γυρίσατε.
3: Δεν ξέρω. Σήκωσε κάτσε το δρόμο τώρα. Περίμενε.
4: Θα μας ενημερώσει. Οπα.
3: Ψιλογυρίσαμε. Ψιλογυρίσαμε γιατί έχει κίνηση και προς τα πάνω στη Συγκρού και προς τα πάνω στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Το ποτάμι κολλάει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια κλασικά. Δηλαδή έχουμε επιστρέψει, παιδιά, στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Η Πειραιώς που κοντά στην Ομόνια και τέλος από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά, ή αυτό είναι το τέλος, τώρα έρχεται από το Χαϊδάρι και στο Σχιστό για να πάτε προς την Ελευσίνα. Καλημέρα, καλή εβδομαδούλα.
1: Ο καιρός σήμερα.
5: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και θα φτάσει 21. Θέλει ήλιο, κύριε, θέλει ήλιο.
3: Ναι, βάλε λίγο, βάλε.
5: Πάρε ηλιοφάνεια, πάρε λίγες αραιές νεφώσεις. Φτιάχνει, λέμε, η θερμοκρασία από πέμπτη καλοκαίρι.
3: Μήπως έχετε λίγο αεράκι έχετε?
5: 4 που φορ σου κάνουν, να τα αφήσω.
3: Άστα όπως είναι, βάλε.
5: Φορτούνι, βάζω 4 που φορ
3: Κοίταξε να δεις, ήταν η πρώτη φορά που τα κατάλαβα όλα από την αρχή.
4: Μ' αρέσει να
3: αναλυτικά.
4: Να λέω το όνομά σου από το μικρόφωνο.
3: Λοιπόν, Απέργης, Καραφώτης και Αργυρός, με την Ρία Ελληνίδου να είναι ήδη στα αυτάκια μας. Καλημερούδια, πάμε πρωινό 4 του Μάη. Μείνετε μαζί μας μέχρι το ρολόι μας να δείξει ακριβώς σε 10.

0: Υπέροχα. Η κατάλληλη στιγμή για να συζητήσουμε διάφορα, έτσι, για το θέμα ημέρας. Γιατί είναι Δευτέρα, 4 του Μάη, στο Πάμε Πρωινό.
1: Και είναι η ώρα του...
2: Γεια!
1: Κάθε μέρα λοιπόν, τέτοια ώρα εδώ στο ρυθμό 9.49 και στο Πάμε Πρωινό, ανοίγουμε το θέμα συζήτησης. Και σήμερα, μιας και η άνοιξη επίσημα έχει μπει, άσχετα αν δεν το βλέπουμε λόγω της θερμοκρασίας, τώρα θα αρχίσουμε να το καταλαβαίνουμε σιγά σιγά,
0: ναι.
1: Ξεκίνησε την άνοιξη, ξεκινάνε οι αλλεργίες.
0: Ωραία. Πάρα
1: θέλω
0: πολύ
1: λοιπόν να μου πείτε σε λοιπόν. Τι έχετε αλλεργία και μεταφορικά και κυριολεκτικά.
0: Τι είπες τώρα, ρε Αφαλή, ναι.
1: Η αλλεργία είναι,
0: πω.
1: Να βγάζεις, παιδί μου, να σε φουντώνει, να βγάζεις φλίκτενες.
0: Να βγάζεις φλίκτενες.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, θα πούμε μία κυριολεκτική και μία,
1: ναι,
0: μεταφορική.
1: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, κυριολεκτική. Την ανακάλυψα πριν από κάνα 2 χρόνια και μου πήρε κάμποσο καιρό για να την πήγαινα σε γιατρούς και λοιπά, σε δερματολόγους, και μου λέγανε ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του.
1: Τι πάθαινες?
0: Εδώ στον λαιμό, κοκκινίλα και λιγάκι σαν πρίξιμο. Λοιπόν, γινόταν έτσι σαν σαχρέτο.
1: Έξεμα.
0: Σαν ελαφρύ όμως. Ναι. Αλλά ενοχλητικό. Και φαγούρα και πόνο και όταν ακουμπούσεις. Και τελικά είναι φωτοευαισθησία και από ήλιο, από θερμότητα. Δηλαδή αλλεργία στον ήλιο.
1: Α, με δύσκολη, το που ξεκίνησε. Μην πιάνεσαι γιατί κοκκίνησες πάλι.
0: Μπράβο. Με το που ξεκίνησα και έβαζα τα πενεντάρια SPF, τα αντιλιακά μου, σταδιακά τώρα έχει ηρεμήσει. Αυτό που βλέπεις είναι το πολύ ήρεμο.
1: Μάλιστα. Έχει λίγο κοκκινίλα. Εσείς δεν το βλέπετε τώρα, αλλά σας μεταφέρω εγώ την εικόνα.
0: Αυτό τώρα μπορεί να είναι και από τη φύση μου, αλλά ναι, γενικότερα πάθαινα αυτό το πρόβλημα. Τώρα, αυτή είναι η κυριολεκτική.
1: Φωτοαλλεργία λοιπόν.
0: Φωτοαλλεργία
1: και μεταφορικά.
0: Που την απέκτησα τελευταίως και μεταφορικά στο ghosting. Γιατί έμαθα και κάτι τελευταία για κάτι φίλους μου, κάτι ghosting.
1: Και το ghosting είναι που εξαφανίζεται ο άλλος.
0: Απίδι. Μου γύρισε πάρα πολύ.
1: Σου γύρισε το πίδι.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Γιατί,
0: μου,
1: παιδί μου.
0: Δεν μπορείς να στέλνεις μήνυμα τώρα και να είναι delivered σε έναν άνθρωπο με τον οποίο έχεις έναν στραφή τουλάχιστον 2 εβδομάδες, λέω εγώ, και μετά ξαφνικά, χωρίς να συμβεί τίποτα, απλά δεν απάντησε ποτέ.
1: Βγάζεις φλίκτενα. Βγάζεις φλίκτενα.
0: Απάντα, ρε φίλε, και πες δεν γουστάρω άλλο να κάνουμε παρέα.
1: Για ποιο λόγο να το κάνουν αυτό?
0: Ή απάντα και πες κοιμόμουνα. Δεν μπορεί να κοιμάσει 24 ώρες.
1: Το κάνουν και φίλοι, δεν το κάνουν μόνο.
0: Μα γι' αυτό το λέω, δεν το λέω μόνο κομμενικά.
1: Στέλνεις δηλαδή και όλος δεν σου απαντάει, εξαφανιζόλ.
0: Ναι.
1: Ghosting,
0: κανονικά. Αυτά τα δύο θυμάμαι.
1: Έχεις τέτοιες αλλεργίες. Ναι. Εγώ λοιπόν κυριολεκτικά έχω αλλεργία στο σερσέγγι. Στο σερσέγγι. Το μπάμπουρα. Το μπαμπούρι, παιδί.
0: Α, το μαμούνι αυτό το μετά.
1: Αυτό το μεγάλο.
0: Το χρυσό.
1: Που είναι σαν μεγάλη σφίκα. Την τεράστια.
0: Το μαύρο, το σκέτο μαύρο, όχι, δεν είναι χρυσό, κατάλαβα.
1: Ναι, αυτό το σερσέγγι.
0: Καταρχάς αυτό μόνο που το βλέπεις παθαίνεις.
1: Με είχε τσιμπήσει μια φορά εδώ, στο Δόξα Πατρί. Και πήγα, έβαλα ορούς.
0: Πονάει αυτό.
1: Πονάει, υπέφερα καλέ.
0: Πώς
1: το θυμάμαι, ήμουν μικρή
0: αυτό,
1: και το
0: Παναγία
1: θυμάμαι.
0: Μου, μεγαλύτερος φόβος μου ήταν μικρό αυτό. Που πέταγε το τεράστιο με τα χέρια, με τα δάχτυλα αυτό και τα πλοκάμια, τι έχει από κάτω.
1: Με είχε τσιμπήσει. Έπαιζα στο χωριό, ανέμελο και με τσίμπησε. Λοιπόν, και μεταφορικά έχω αλλεργία τρομερή, δηλαδή βγάζω φλίκτενες, περίζομαι, κάνω πράγματα. Λειτουργεί και ο οργανισμός δηλαδή.
0: Αυτομάτως.
1: Ναι, στην τσιγκουνιά. Δεν τη θέλω καθόλου. Όταν έχω απέναντί μου άνθρωπο τσιγκούνι, αρχίζω και κοκκινίζω, βγάζω σπυριά. Ναι.
0: Και πιο πολύ από τα νεύρα σου.
1: Τα νεύρα μου.
0: Που σκέφτεσαι και λες κάτσε τώρα.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Εμάς βρήκες.
1: Γιατί έχεις μια ζωή να ζήσεις. Μια ζωή. Μαζί σου δεν θα τα πάρεις ούτε τα συναισθήματα, ούτε τα λεφτά. Εδώ θα τα αφήσεις όλα. Δώστα, χάρισέ τα. Γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό, Βασίλη μου, είναι και το
0: σωστά,
1: συναισθηματικό. Βλέπεις ο άλλος συγκρατημένα. Να μην μιλάει, να μην κάνει. Δώσε ρε παιδί μου από την ψυχούλα σου κάτι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Καλά δεν λέω?
0: Καλά, πάρα πολύ σωστά, ναι, τα λες. Πάρα πολύ σωστά τα λες. Ωραία. Άρα εμείς τα βάλαμε κάτω, το κανονίσαμε τα δικά μας. Περιμένουμε και από εσάς να μας πείτε, αυτό συζητάμε, σε τι είστε αλλεργικοί.
1: Μπορεί, υπάρχουν και αλλεργίες, ξέρεις, που ούτε καν μας περνάνε από το μυαλό.
0: Και με διαφορμή τώρα την άνοιξη, ού, να δεις πόσες έρχονται.
1: Βέβαια, και τροφικές και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, περιμένουμε στο 6937-949-949. Έλα να ξεκινάει η εβδομάδα δυναμικά.
0: Έλα, ζήσε Μάη μου.
3: Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι.
4: Ρυθμός 949.

0: Έλα, έλα.
1: Καταπληκτικός Νίκος Απέργης. Ο απρόσμενος επισκέπτης μας ήταν αυτός, έτσι.
0: Ήταν φανταστικός. Περάσαμε τέλεια την Παρασκευή, Βασίλη. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Μας έκανε έκπληξη. Δεν βρήκαμε όλα τα στοιχεία, η αλήθεια είναι. Είχαμε δυσκολευτεί να τον βρούμε και εσείς που σας ζητήσαμε μηνύματα. Πάρα πολύ δύσκολα τον βρήκαμε. Όμως τώρα είναι 7:50.
1: Και σε λίγο θα παίξουμε το παπάκι έτσι. Πάει στην ποταμιά. Οπότε θέλουμε να καλέσουν στο 2-10-68-35-722 για να βγάλουμε στον αέρα το παιδάκι το οποίο θα μαντέψει και θα κερδίσει.
0: Σωστά. Περιμένουμε τα τηλέφωνά σας τώρα. Λίγο πριν πάτε στο σχολείο, όλα τα παιδάκια παίζουμε το παπάκι. 2-10-68-35-722 μας καλείτε.
2: Να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Ωραία, γρήγορα, γρήγορα. Είμαστε έτοιμοι, Αθηνά. Θέλεις να υποδεχτείς εδώ τον κόσμο, για να δούμε.
1: Οπωσδήποτε. Το παπάκι λοιπόν πάει στην ποταμιά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
0: Ναι.
2: Η Νικολέτα.
0: Γεια σου, Νικολέτα.
1: Ωραία, Νικολέτα μου, πόσο χρονών είσαι?
2: 7.
1: Σούπερ, πω πω τι ωραία.
0: Νικολέτα, από πού τηλεφωνείς, πού μένετε, σε ποια περιοχή?
2: Αθήνα.
0: Στην Αθήνα. Ωραία, ωραία. Ξέρεις το παιχνίδι μας πώς παίζεται?
2: Ναι.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν πάμε να παίξουμε.
1: Λοιπόν, Νικολέτα, το παπάκι βουτάει κάτω από το νερό, το βλέπω εγώ. Κουνάει χέρια, κουνάει πόδια, βουτάει, πάει στο βυθό. Παπάκι, έφτασε στο βυθό. Πες μας τη φράση να την ακούσει η Νικολέτα.
3: Είστε μάλλον να φάσετε φίλοι.
1: Τι είπε? Να το πει άλλη μία. Πες, ναι. Πες το άλλη μία, παπάκι.
3: Είστε μάλλον να φάσετε φίλοι.
1: Δύσκολο ακούγεται. Ναι.
2: Είστε μαν μου, ναι, να φας τη φίλη.
1: Ναι. Αγάπη μου, τι έξυπνη που είσαι, βρε Νικολέτα. Πώς το βρήκες τόσο γρήγορα, ρε παιδί μου.
0: Νικολέτα, για ξαναπες το μία καθαρά.
1: Φανταστική.
0: Ποια είναι η φράση?
2: Είστε μαν μου,
0: ναι,
2: να φας.
0: Υπέροχο.
1: Είσαι φανταστική.
0: Μπράβο, κέρδισες. Κέρδισες και θα πας να δεις κινηματογράφο.
1: Βέβαια, 2 εισιτήρια για τα Village Cinema. Κέρδισε η Νικολέτα μας. Να πάει να δει όποια ταινία θέλει. Ναι, πες μας.
2: Θα πάω με τον αδερφό μου.
0: Μπράβο, πώς το λένε?
1: Φανταστικά.
2: Χρήστα.
0: Μπράβο, να περάσει υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε που μας ακούς, Νικολέτα. Φιλάκια.
0: Τα φιλιά μας. Εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε για διάλειμμα για την πρώτη δική μας ώρα. Ο ήλιος μας δίνει ζωή, να πω, αλλά μας δίνει και κοκκινίλες, μιας και κολλάει και με το θέμα που συζητούσαμε πριν για τις αλλεργίες. Μετά την έκθεση λοιπόν στον ήλιο, δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που της αξίζει. Uniburn After Sun. Ιατροτεχνολογικό προϊόν, Αθηνά, με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο.
1: Ορίστε, πάρα πολύ ωραία. Πάμε για ένα διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και ερχόμαστε δυναμικά.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Προκόπη! Πού ήσουν?
9: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
8: Μολόγα, Προκόπη.
9: Ήμουν στο Γερμανό.
8: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
9: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
10: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας.
11: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Ναι, έλα Γιώργο.
16: Έλα, λέ.
15: Μ' ακούς?
16: Σ' ακούω.
15: Ο μικρός.
16: Τι?
15: Είπε την πρώτη του λέξη.
16: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
15: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
16: Τι?
15: Είπε μπα. Είπε
16: μπαμπά.
15: Όχι.
16: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
15: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
16: Μπάλα.
15: Ναι.
16: Είπε μπάλα.
15: Είπε μπάλα.
16: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
17: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
18: Για σκέψου.
17: Mastercard Day.
18: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
17: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
17: Happy Mastercard Day!
19: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
20: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιόμαξο στάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Φινάλε και η ενέργεια απογειώνεται. Οι Μετάλλικα έρχονται στις 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο για ένα επικό live. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ακούω καλά.
2: Τα λόγα τα χλιμητρίζουν και τα λουπάζουν προς το στούντιο του ρυθμού 949. Γιατί μπαίνει η μία,
1: η ανεπανάληπτη υπερκύπισσα του χιονιού,
2: Πέτη Μαγκύρα.
3: Let it go, let it go. You'll never see.
2: Δώσ' το.
3: Εδώ έβαλα και κάπα.
1: Ναι,
3: εμένα
1: ναι.
3: Που είναι ο καπέλος από τους Ρώσους.
2: Ξεπάγιασες την Πρωτομαγιά, γι' αυτό.
1: Παναγία.
3: Καλή ήρθα την Πάρνηθα με τα χιόνια. Αυτό. Έντυσα και τα άλογα.
1: Παναγία.
3: Τους έριξα μια κοπέρτα.
1: Τι κρύο φάγαμε.
3: Τι ήταν κρύο αυτό, φάγαμε. Παιδιά.
1: Δεν ξέρω.
2: Εντάξει, παιδιά, έγινε. Λένε κάποιοι ότι είναι καλό που χιόνισε και έβρεξε για τα βουνά μας, για τη φύση. Για τη φύση. Είναι καλό,
3: για
2: λέει.
3: Φύση, παιδί.
1: Καλά, έκαψε τα λουλούδια.
3: Μιλάμε ότι προχτές είχε μείον 3. Έτσι. Μείον 3. Και μέσα στη βδομάδα θα φτάσει 29.
2: Ναι.
3: Από το μείον 3 στο 29 έχει μια απόκληση μεγάλη.
2: Έχει.
3: Θα το έλεγα ότι εγώ κατέβασα τα καλοκαιρινά των παιδιών, θέλω να σου πω.
2: Καλά έκανες εσύ, γιατί έρχεται το καλοκαίρι.
3: Γιατί λέω τριήμερο είναι, δώστα τώρα. Και είδα ότι έχει και 29 βαθμούς. Έχουν ξεκινήσει φοράν σορτσάκια από την προηγούμενη εβδομάδα τα παιδιά, θέλω να σου πω, στα σχολεία.
2: Έφτιαξες 4 ντουλάπες.
3: Αυτή όμως τα χώνει που τραγουδάει από κάτω. Άκου την.
2: Τι.
1: Καλέ. Και εγώ νόμιζα ότι ήρθε τυχαία η Πέτη Μαγκύρα σήμερα. Λέω χαλαρή ξεκίνησε η εβδομάδα.
3: Μόνο δεν τέτοιο λέω εγώ που έλεγε και η Στανήση. Μόνο δεν πατά.
1: Λοιπόν, καταπληκτικά και σήμερα Δευτεριάτικο. Έχουμε ζεσταθεί εμείς, έλα και εσείς την παρέα
3: μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε και η εβδομάδα ξεκινάει με αποκλειστικότητα. Μεγάλη αποκλειστικότητα. Λοιπόν, ο Νίκος Μακρόπουλος, ο καταξιωμένος λαϊκός ερμηνευτής, παρουσιάζει αποκλειστικά στο ρυθμό 949 το νέο του σίγκλ «Επίθεση». Ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με έντονο συνέστημα, δυναμική ερμηνεία και στοιχεία που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την πορεία του καλλιτέχνη. Λοιπόν, τα ακούτε πρώτη αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Πάμε!
1: Φυσικά.
3: «Επίθεση»!

0: Πώς λέγεται αυτό, γιατρέ μου, θέλω να μας πεις. Και αφού μας πεις, θέλω να μας γιατρέψεις κιόλας.
1: Βέβαια, τώρα.
2: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
3: Όλα στη φορά.
2: Όλα.
4: Ζηλεύω πολύ.
0: Έτσι θα ξεκινήσουμε δυναμικά. Είμαι τρελή από ζήλια.
5: Ποια καλέ.
0: Έχω όλους τους κωδικούς του στα social media.
5: Εσύ. Ποια. Εσύ.
0: Όχι παιδί μου, η Γαλάτια Βασιλιάδη για τον Γιώργο Παπαδόπουλο.
5: Πες έτσι ρε παιδί μου.
0: Γιατί είναι παντρεμένοι οι άνθρωποι με δύο παιδάκια.
6: Είναι ζηλιάρα, τι να κάνουμε.
0: Ακόμα
6: τώρα
0: τον ζηλεύει.
5: Δεν μου κάνει περίεργο.
0: Είναι παθιασμένο όσο έρωτας.
6: Τι
0: αυτός
6: να κάνουμε τώρα.
5: Δεν μου κάνει περίεργο.
0: Δεν σου κάνει περίεργο.
5: Κοίταξε, το δηλώνει μετά από τόσα χρόνια. Έχει μία τη σημασία του, αλλά όχι. Ναι. Δεν συμβαίνει γενικότερα.
0: Τι λέει. Δεν λέει απλά ότι ζηλεύει, λέει ότι είμαι τρελή από ζήλια. Έχω όλους τους κωδικούς τους. Δεν μπαίνω όμως, γιατί δεν έχω βρει τίποτα.
5: Μήπως τρολάρει τώρα, μας κοροϊδεύει λίγο.
0: Όχι, άκου. Όταν αλλάζει, λέει, κωδικό, τον ξαναβρίσκω πάλι. Ζηλεύω, λέει πάρα πολύ. Το παραδέχεται.
5: Και ο Γιώργος πάει και αλλάζει κωδικό, Μπέτη.
0: Ναι. Κάνει, λέει, και παιχνιδάκια, λέει, κάνει πάνω στη σκηνή. Τον ευλέπω, λέει, εγώ από κάτω.
5: Έτσι για το λατοπίπερο. Η δουλειά είναι αυτή.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνει, καμπανιά.
5: Έχουν πολύ πλάκα μεταξύ τους και.
0: Ναι,
5: ναι βεβαίως.
0: Ωραίο ζευγάρι.
5: Πολύ.
0: Ωραίο ζευγάρι. Τώρα με τους κωδικούς, να μην σας ρωτήσω εγώ αν έχετε κωδικούς εσείς από τις σχέσεις σας.
5: Τα είπαμε. Όχι.
0: Όχι εσύ.
5: Όχι.
0: Η Μπέτη έχει.
5: Ούτε λοιπόν, δίνω ούτε παίρνω.
6: Δεν καταλαβες. Δεν έχω. Α. Έχει αυτός τον ίδιο με μένα.
0: Α, είδες.
6: Αυτός έβαλε τον ίδιο.
0: Άμα δεν έχει κάτι ο άλλος να κρύψει.
6: Ο άνθρωπος αυτός. Ήταν ο άλλος μου αυτός.
5: Μια χαρά.
0: Μπήκε λοιπόν ο Μάιος. Καλό μήνα ευχηθήκαν στις εκπομπές. Μπαίνει και η κυρία. Συγγνώμη τώρα, η Βίκη Παγιατάκη. Μπαίνει μέσα στο πλατό του Μποντζόρνο. Με ένα ωραίο στεφάνι γεμάτο λουλούδι.
6: Έφτιαξε μαγιάτικο.
0: Ναι, πολύ ωραίο. Το δίνει στη Φέη και τη λέει: σου δίνω αυτό το στεφάνι να το έχεις, γιατί θα αργήσει το στεφάνι της λεμονιάς. Τι είναι, λέει, το στεφάνι της λεμονιάς? Λέει, είναι αυτό τα άνθη που φορούν οι νύφες, λέει, στο κεφάλι. Θα αργήσει, λέει, η Φέη, τρόμαξε. Τι να κάνει και η κοπέλα.
5: Τι θα αργήσει?
0: Λέει, τι εννοείται θα αργήσει? Λέει, παιδί μου, λέει, εγώ είμαι αστρολόγος. Πρέπει να κάνω μια πρόβλεψη. Μπορώ να την κάνω? Βεβαίως. Θα σου κάνω μια πρόβλεψη αυτή τη στιγμή. Θα αργήσει, λέει, θα υπάρξει καθυστέρηση. Μου έκανες, λέει, πρόβλεψη τώρα. Πρόβλεψη έκανα. Είναι κάτι αρνητικό, λέει, δηλαδή.
6: Δεν ήταν καθυστέρηση τύπου.
0: Εγκυμοσύνη. Στο γάμο της είπε ότι θα καθυστερήσει.
5: Είναι προγραμματισμένος ο γάμος?
0: Δεν ξέρουμε τώρα,
6: ναι,
0: αν είναι προγραμματισμένος.
6: Ακούγεται είναι
0: ότι θα παντρευτεί. Έτσι,
6: όχι,
0: έτσι
6: όχι, προγραμματισμένος
0: ναι.
6: είναι.
0: Και δεν το έχει, δεν το έχει.
6: Απλά είναι σε κλειστό είναι. Κύκλο από ό,τι καταλάβαμε.
5: Η ημερομηνία υπάρχει δηλαδή.
6: Σίγουρα.
0: Θα έχει σκεφτεί.
5: Άρα.
0: Μια καθυστέρηση της λέει, βλέπω. Τι καθυστέρηση, λέει, τι ήταν αυτό?
6: Λέει να τρομάξω, νομίζω είπε και να τρομάξω. Γιατί ξέρεις τώρα, η καθυστέρηση πάει και στο μυαλό σου και στο κακό. Ότι μπορεί να συμβεί κάτι άσχημο. Ρε παιδί μου, και να καθυστερήσει.
0: Είδες κάτι κακό, της λέει. Όχι, λέει, παιδί μου, λέει αμέσως, λέει κάτι κακό. Λέει, είδα μια μικρή καθυστέρηση.
6: Γιατί να καθυστερήσει ο γάμος όταν έχει γίνει κάτι τέτοιο?
5: Καλές συνεννοημένες θα ήταν.
0: Όχι, δεν ήταν.
5: Θα της είπε, κοίτα, ξαναδείς, δεν μου βγαίνει το catering, να το πάω 2 μήνες μετά.
0: Όχι, δεν ήταν, σου λέω, συνεννοημένες. Φάνηκε ότι ξεπλάγιν.
5: Έλα,
0: η Φέη, ναι, τρόμαξε.
5: Μπράβο όμως, τολμηρή η κυρία Παγιατάκη που βγήκε και το είπε έτσι.
0: Κάνει προβλέψεις. Σου λέει κάτι θα γίνει. Παιδί μου, κάτι. Δεν χρειάζεται να είναι θεμοφυλακή.
5: Όχι, οτιδήποτε μπορεί να είναι.
0: Μπορεί, ναι, να κάτι.
6: Να είναι, να βρέχει πολύ και να μην μπορούμε να πάμε.
0: Να προκύψουν δουλειές. Να είναι για καλό. Να προκύψουν δουλειές και να πει άντε, θα το πάω λίγο πιο μετά. Δεν έγινε και τίποτα.
5: Κάτσε, να το σημειώσουμε, να δούμε αν θα συμβεί.
0: Μεγάλη κόντρα και μπιφ ανοίγει στο μουσικό στερέωμα.
5: Τι?
0: Κρατηθείτε!
5: Τι?
0: Δεν θα το πιστεύετε. Του Ακύλα το φέρτο.
6: Ναι.
0: Έχει βρεθεί, λέει, ποιο τραγούδι έχει αντιγράψει.
5: Τι είναι κλεμμένο?
0: Είναι, λένε, κλεμμένο.
5: Ποιο?
0: Θέλετε να ακούσετε, αν σας θυμίζει σας κάτι. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ πέρα.
4: Θέλεις που σου και πάμε. Θέλεις
0: που σου και πάμε. Σορκίζομαι, είναι πρώτο θέμα παντού. Ο Τάσος Μπουγάς.
5: Κοίτα, έχει το ίδιο όμως.
0: Ρωτήθηκε.
5: Τι? Έχει το ίδιο μέτρο.
6: Τι λες, ποιο μέτρο?
5: Λέει.
0: Θέλεις μπουζούκια, πάμε. Θέλεις μπαράκια.
5: Φέρτο. Φέρτο.
0: Δεν μπορώ. Πολλοί κόσμος, λέει ο Τάσος Μπουγάς, μου λέει ότι το φέρτο το έχει.
5: Περίμενε,
0: το
5: πατάμε
0: βρει
5: stop
0: από
5: στο ένα. Να πάμε το άλλο. Δεν μου νοιάζει. Μισό λεπτό. Πάμε τώρα.
0: Ναι, να πούμε. Τι να.
5: Φέρτο, πάμε.
0: Θέλεις μπουζούκια, πάμε. Μπαράκια.
6: Είναι το τραγούδι το άλλο.
5: Σε πιο γρήγορο
6: παππού,
5: λίγο τέμπο.
6: Αλλά σε πιο γρήγορο.
0: Του έλα στον παππού, έλα στον παππού.
6: Δεν μπορώ.
5: Καταπληκτικό.
6: Δεν μπορώ. Τι είπε
5: και τι
6: ο ίδιος,
5: τώρα θα κάνει μηνύσεις.
0: Δεν θα μετακινηθώ νομικά, λέει. Ησυχάστε.
6: Μεγάλη καρδιά, ρε. Μεγάλη καρδιά.
5: Μεγαλείο
0: ψυχή. Δεν θα κινηθώ νομικά.
6: Μεγαλείο ψυχή.
0: Ναι, γιατί όλη η Ελλάδα λέει, του λέει πω
6: δεν αντέχω.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Ο Ακύλας μας έχει φύγει. Έκανε την πρώτη του πρόβα. Πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Και φυσικά εκτοξεύθηκε στα στοιχήματα.
5: Χαμός.
0: Βρίσκεται στη δεύτερη θέση.
6: Έρα και να το φέρουμε.
0: Με το βελάκι να κοιτάει προς τα πάνω, δηλαδή
5: ναι, ναι.
0: Και με ανωδική
5: όλα
0: πορεία. Λένε πως οι περισσότερες, ας πούμε, στοιχηματικές που βγάζαν τόσα χρόνια τραγούδια στην πρώτη θέση δεν βγήκε τελικά το τραγούδι στην πρώτη. Οπότε καλά είμαστε στη δεύτερη, λένε. Και μετά τη δεύτερη πρόβα μπορεί να περάσουμε και πρώτη.
5: Περιμένουμε τώρα να δούμε και τα 35 δεύτερα που θα σκάσουν από εδώ, την μεθαύριο.
6: Πάντως σε σχέση με το πρώτο, το δικό μας είναι πολύ καλύτερο.
0: Είναι καταπληκτικό.
5: Ναι, είναι καλύτερο.
6: Εμένα τη Φιλανδίας δεν μ' αρέσει το τραγούδι.
0: Ούτε
6: μας
0: αρέσει.
5: Μας αρέσει, αλλά όχι για να κερδίσει. Εμείς θα κερδίσουμε. Εμείς.
6: Δεν είναι κάτι φοβερό, εν πάση περιπτώσει, ώστε να πεις wow.
5: Και η εμφάνισή τους μαθαίνω δεν είναι πολύ φοβερή.
0: Ναι. Εμείς αντίθετα έχουν φτιάξει, λέει, κάτι καταπληκτικό. Κάτι καταπληκτικό, ένα πολύ μεγάλο σοου.
6: Έτσι και το φέρει, θα είναι το μεγαλύτερο manifest πραγματικά που έχει γίνει.
0: Ναι. Θα είμαστε μετά όλοι φέρτο. Ό,τι θέλουμε θα λέμε φέρτο.
5: Εν τω μεταξύ αυτό το F-ERT-O, πώς πήγε και το λογοπαίγνιο και έτυχε τώρα με την ERT.
6: Έγινε με το φέρτο, γιατί το γράψανε στα. Γράφοντας στο αγγλικά. Θα μπορούσε και στα ελληνικά να το γράφει πάλι με ε. Φέρτο.
0: Ό,τι και να γίνει, εμείς το περιμένουμε να μας το φέρει.
6: Έξυπνος το σκέφτηκε αυτό και μπράβο του.
0: Εμείς το περιμένουμε να μας το φέρει. Ο Ακύλας, καλή επιτυχία, Ελλάδα.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
6: Φέρε και το ραντάρ τώρα.
5: Έτσι. Λοιπόν, έναν άντρα ψάχνουμε γεννημένο από το 1985 έως και το 1995.
6: Μάλιστα.
5: Εντάξει.
6: Σούπερ.

0: μεταφυσικές που είχα να πω.
1: Και μεταφυσικές είναι.
2: Σε μεταφορικές αλλεργίες λοιπόν έχω μια τεράστια στους κομπλεξικούς ανθρώπους που το παίζουν κάπως λόγω ενός τίτλου ή θέσης. Α, με την εξουσία έχει θέμα.
0: Δεν έχει άδικο.
2: Με την εξουσία έχει ρόρι. Ποιος ξέρει τι της κάνανε της κοπέλας. Λοιπόν, η ζωγραφιά λέει: καλημέρα, αλλεργία που κόντευε να με στείλει να δω τα ραδίκια ανάποδα. Στην Σεκλόρ, την αντιβίωση. Τώρα μεταφορικά στους καντεμόσαυρους που ούτε όλα τα ματάκια της Βασιλιάδου δεν μεσώνουν από την κυρά μας τη μαμή.
1: Τέλειο.
2: Εγώ θέλω να σας πω, πραγματικές αλλεργίες δεν έχω καταλάβει αν έχω. Δεν μου έχει τύχει. Τώρα ξέρεις, καμιά φορά είναι να σου βγει, να σου σκάσει. Να πας στη στιγμή
0: και αλλάζει μες τα χρόνια.
2: Αυτό προκύπτει. Σου λέω.
0: Ναι.
2: Τώρα μεταφορικά νομίζω στους ψεύτες. Δεν μπορώ καθόλου το ψέμα. Με τρελαίνει το ψέμα.
0: Είναι τραγικό.
2: Δηλαδή, γιατί δεν έχεις τις κοχώνες να πεις την αλήθεια. Γιατί και το ghosting που έλεγες εσύ νωρίτερα, που έχεις αλλεργία στον ghosting, αυτό είναι.
1: Ψέμα είναι.
2: Ότι όχι, δεν έχεις τις κοχώνες να πεις την αλήθεια. Πες ρε φίλε, δεν γουστάρω.
1: Ναι.
2: Άσε με ήσυχο, δεν θέλω να σε ξαναδώ. Άντε και μου στο διάολο.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι.
2: Δηλαδή, πες το. Είναι ανάγκη να μυρίζω εγώ τα δάχτυλά μου να σε ψάχνω, γιατί εξαφανίζεσαι.
1: Πολύ κακό αυτό. Έχει συμβεί πρόσφατα σε ένα
2: μα δεν αντέχει ο κόσμος, αγάπη μου, να πει την αλήθεια.
0: Μα είναι εκνευριστικό.
2: Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν αντέχουν να την ακούσουν, βέβαια. Αλλά τι να πω, δεν ξέρω.
0: Και ξέρεις τι, πληγώνεις και τον άλλον. Δηλαδή πραγματικά και τον αφήνεις να προβληματίζεται σε σχέση με το τι έχει κάνει λάθος. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Βέβαια.
0: Που μπαίνει ο άλλος στη διαδικασία να λέει μα τι έκανα και σπάει το κεφάλι του τώρα να καταλάβει τι έχει γίνει. Γιατί δεν μιλάς.
2: Ιρέα λέει, και η Ρέα μας έστειλε λέει και εγώ στο ψέμα και την ηρωνία. Δεν τα μπορώ. Μα είναι δυνατόν. Πες ρε φίλε, σήκω φύγε. Πες δεν θέλω άλλο και σήκω φύγε. Και πήγαινε κι εσείς στην ευχή του Θεού να πάω κι εγώ στη δική μου.
0: Αναγκαία. Και γίνε καπνός.
1: Και βγάλαμε σπυράκια τώρα.

0: Όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social media στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών να θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Η Vodafone λοιπόν αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Μάθετε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Διαφημισούλες.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το «Εξηγήστε μου» και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλημα. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της

0: www.ctv.gr.
1: Ωστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
2: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
1: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη

0: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Προκόπη! Πού ήσουν?
4: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
3: Μολόγα, Προκόπη.
4: Ήμουν στο Γερμανό.
3: Πάει, χάλασες κι εσύ.
4: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
5: Για σοβαρές επισκευές.
6: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
7: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
11: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
12: Ρυθμός 949, επιστρέψαμε γρήγορα, έτσι θα σας πάμε ως τις 10 λοιπόν. Engagé, 50 χρόνια είναι αυτά για το Μασούτη, 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων. Συνολικά λοιπόν, 150 τυχεροί θα κερδίσουν και iPhone 17 και 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Ψώνισε στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες στην κλήρωση. Όσο περισσότερο ψωνίζεις, τόσες περισσότερες οι πιθανότητες να κερδίσεις. Και δεν μόλις Fortuny, ναι. Έχει κίνηση εκεί έξω.
13: Έχει σήμερα.
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
14: Σήκωσε τον δρόμο σου, πράκτορ Βουφού, και ενημέρωσε μας.
13: Γυρίσαμε, μια χαρά για το Μάιο, έτσι θα πάει από ό,τι φαίνεται. Μπαίνοντας στην πόλη από τη Θιβών και εδώ, από την Καβάλας δηλαδή, μέχρι περίπου το Μεταξουργείο, έχει σταμάτα ξεκίνα, ανεβαίνοντας στη Συγκρού μποτιλιάρισμα. Τι άλλο, και το ποτάμι μποτιλιαρισμένο κανονικά και στα δύο ρεύματα, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια από τα ΚΤΕΛ. Η παραλιακή είναι πυγμένη από τον Άλυμο μέχρι την μέχρι το Φλίσβο, ναι, και συνεχίζοντας μέχρι τον Πειραιά. Γενικότερα χρειάζεται υπομονή, να μην τα πολυλέμε. Θα φτάσουμε. Ήρεμα.
11: Ο καιρός σήμερα.
15: Σύγχρονα

0: 2-10-68-35-7-22. Η Madame Bakira έρχεται και φέρνει δωράρα. Μόνο αυτό σας λέω. Ξεκινάτε να καλείτε.
1: 7 με 10 στα παπάκια μας.

0: Νίκος Οικονομόπουλος. Όπου κι αν πας, θα είσαι στο πάμε πρωινό, ρε παιδί μου, κάθε μέρα.
1: Γιατί εδώ έχουμε τα καλύτερα και κάθε μέρα τέτοια ώρα. Ποιος μπαίνει μες στο στούντιο?
0: Έλα μου, ντε.
2: Ντάμιον γκρ. Ονκέ.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
4: Good morning. Have a good month and a good week, Αθένα. And Vasilis and Alexander the Great.
1: Καλημέρα, Μαντάμα Κύρα μου, καλό μήνα.
4: Good morning, καλό μήνα. Καλή
0: have
4: εβδομάδα.
0: Nice month.
1: Ναι.
0: Have a nice month.
1: Τι ωραίο το Στεφάνι με τα λουλούδια που φοράτε στα μαλλιά σήμερα.
4: Θα σε ευχαριστώ.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
4: Θα το φοράμε μέχρι τα Αγιανιού.
1: Αλήθεια, ε.
4: Τα Αγιανιού του, όχι του Αγιανιού του Αγιάννη του, είναι ένας άλλος Αγιάννης που αρχές Ιουνίου γιορτάζει και το μαγιάτικο. Μα δεν ξέρετε τα έθιμά σας. Είναι φανταστικό έθιμο αυτό.
1: Που καίνε τα στεφάνια και
4: τα στεφάνια στις γειτονιές, βάζουν φωτιά, ναι. Ρίχνουν τα στεφάνια, τα καίνε και πηδάνε πάνω από τη φωτιά.
0: Το προφήτη Ηλία, ξέρω εγώ, τη γιορτή του Ιούνιου.
4: Αυτό είναι του Αγιανιού του, δεν θυμάμαι ποιο.
0: Ωραία, ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία, Μαντάμ Μπακίρα.
0: Καταπληκτική, πανέμορφη.
1: Φέρνετε και δωράρα σήμερα.
4: Καλά, φέρνω, είναι φίλη μου η Μαζαράκη.
0: Αλήθεια.
1: Θα γίνει χαμός.
4: Θα δίνουμε κοσμήματα από τη Μαζαράκη, φανταστικά.
0: Ποιο θα προλάβει να το πάρει?
1: Όλη την εβδομάδα θα δίνει η Μαντάμ Μπακίρα κόσμημα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Σήμερα δίνει μια καρδιά με ζυργών. Γιατί η Άννα Μαρία Μαζαράκη, παιδιά, γιορτάζει τη γιορτή τη μητέρα και σα χαρίζει ένα κόσμημα γεμάτο αγάπη. Ένα ψό κολλιέ ασήμι 925 με κίτρινο επιχρήσωμα 18 καρατίων, παρακαλώ πάρα πολύ. Με μια πανέμορφη καρδιά γεμάτη ζυργών, μήνυμα αλλά ταυτόχρονα και εντυπωσιακό. Το πιο όμορφο σε σκέφτηκα πραγματικά. Όνειρο. Ανακαλύψτε λοιπόν όλες τις συλλογές στα φούξια καταστήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη και στο e-shop της. Αυτό δίνει η Μαντάμ Μπακίρα σήμερα.
4: Τέλεια. Πάμε να παίξουμε.

0: Για να δω Μάριο Κανανέλη τον Νότ. Ποιος είναι στη γραμμή? Good morning.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα γλυκιά μου κοπελίτσα. Πώς ονομάζεσαι?
1: Ανεζούλα.
2: Πώς? Ωραίο όνομα.
1: Ανεζούλα.
0: Τι είναι αυτό το όνομα Ανεζούλα?
2: Ανεζούλα.
1: Ανεζούλα.
0: Από το Άννα και το Ζούλα στη
3: έτσι
0: Ζούλα.
3: Έτσι βαφτίστηκες.
1: Έτσι έτσι ναι.
0: Πρώτη φορά τα ακούω. Μα τι ενδιαφέρον όνομα είναι αυτό. Έχει πλάκα, είναι ωραίο. Μ' αρέσει, είναι τσασπίνικο.
2: Είναι μαγιάτικο. Μου θυμίζει Μελισσούλα.
0: Ανεζούλα. Επειδή έχουμε μπει στο Μάι και παίζουμε με τέτοια έτσι τραγούδια, πάμε να σου πω το τραγούδι να δούμε αν θα το βρεις.
1: Για πάμε.
0: They call you the girl of May, but inside your heart there is no place for love. But inside your heart there is a place for love.
2: Έλα, πανεύκολο.
3: Τι? Έλα.
2: Ανεζούλα.
0: Ανεζούλα, δεν το βρει, θα πέσω.
1: Μέσα στην καρδιά σου υπάρχει.
3: Υπάρχει.
0: Υπήρχε, δεν υπάρχει. Υπήρχε, Ανεζούλα μου.
2: Ανεζούλα.
0: Αύριο πάλι, αύριο.
1: Δεν πειράζει.
0: Αύριο.
3: Γεια σου, Ανεζούλα.
1: Έγινε φιλάκια, γεια.
3: Πάει, Ανεζούλα.
0: Good morning.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Η Πέννη.
0: Γεια σου, Πέννη. Πολύ σοβαρή, ρε Πέννη. Σκεφτήκαμε λίγο. Λέμε, η Πέννη θα μας βάλει το φουρούλα, θα μας βάλει το πίνακα. Θα μας σηκώσει και θα βγάλουμε και μια λευκή κόλλα χαρτί.
3: Δεν ξέρω τι πρέπει να διάβασα.
0: Πέννη, δεν ξέρω τίποτα. Ρώτα τους άλλους. Λοιπόν, μήπως το βρήκες ή θες να το ξαναπώ?
4: Σε λένε το κορίτσι του.
0: Μπράβο ρε Πέννη.
2: Δώσ' το Πέννη, τραγούδα το. Έτσι.
0: Στην καρδιά σου η αγάπη δεν χωράει.
2: Σούπερ, κέρδισες και εσύ μια καρδιά.
0: Δεν είναι πανεύκολο. They call you the girl of May. Το είπα δηλαδή ξεκάθαρα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά η Ανεζούλα μπορεί να μην το ήξερε.
2: Θα παίξει αύριο.
3: Μπορεί να μην κατάλαβε την προφορά σας στα αγγλικά.
2: Ναι.
0: Τι θες να πεις, εγώ μιλάω καταπληκτικά.
3: Επειδή είναι δύσκολο γι' αυτό, επειδή είναι πολύπλοκη.
2: Εσύ τώρα τι είναι έτσι.
0: Φανταστικά. Με γιά το κολλιέ με την καρδούλα, πολύ ωραίο.
3: Υπέροχο, μπράβο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία σου. Οι υπόλοιπες αύριο πάλι, κορίτσια. Όλη τη βδομάδα θα έχουμε
2: Ανά Μαρία. Και μπορούν να παίξουν για να το προσφέρουν στη γιορτή της μητέρας.
3: Σωστό.
0: Και όχι μόνο της μητέρας, ας το δώσουν και στην κόμενα μα έχουν.
2: Εντάξει.
0: Θέλεις προσκλήσεις πάρτο, θέλεις και πείμα πάρτο, θέλεις παιχνίδια πάρτο, θέλεις λεφτάκια πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω κι εγώ τίποτα ή θα τα πάρετε όλα εσείς.

0: εδώ είμαστε ρε παιδιά, λίγο πριν τις 9, ρυθμός 9.49 με Βασίλη Φορτούνη, Αθηνά Αφαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα.
1: Τέσσερα παιδιά έχει η Πέννη που λέγαμε, κάτι μας είπε ο Αλέξανδρος.
2: Έχει τρία, περιμένει
1: το
2: τέταρτο.
1: Να το, που κέρδισε.
0: Α, κοπέλα, μπράβο την κοπέλα.
1: Μπράβο ρε στην. Γι' αυτό ήταν αυστηρή.
0: Τι αστηρή καλέ.
1: Ξεθεωμένη
0: ήταν η γυναίκα και δεν μπορούσε να μιλήσει.
3: Με το καλό το παιδάκι της.
0: Με το καλό, με το καλό. Όλα καλά να πάνε.
1: Τι διαβάζω. Τα πουλιά των πόλεων φοβούνται τις γυναίκες περισσότερο από τους άντρες.
0: Γιατί?
3: Περίμενε να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα.
1: Τα πουλιά. Τι. Περίμενε.
0: Ποια είναι τα πουλιά των πόλεων.
3: Τα πουλιά των πόλεων εννοεί τα πτηνά.
0: Ναι, ρε. Τα άλλα τα πουλιά. Που σηκώνονται και πέφτουν.
3: Πολλά έχω ζήσει μέσα στους δύο εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, να μην τολμήσω να πω καμία βλακία κατευθείαν. Λοιπόν.
0: Για πες, λέει, γιατί.
1: Ναι, φαίνεται από τον τρόπο που ευνηδιάζονται. Αυτό μας λένε οι επιστήμονες, ότι τα πτηνά των πόλεων, από πτηνά λοιπόν, μάλιστα, φοβούνται περισσότερο, δείχνουν μεγαλύτερο φόβο όταν πλησιάζουν γυναίκες.
0: Γιατί?
1: Δεν το ξέρουν.
0: Έχουμε
1: αυτό.
0: Άβρα διαφορετική.
1: Δεν υπάρχει σαφής εξήγηση.
0: Εκεί πώς τη βγάλανε αυτή την έρευνα, το συμπέρασμα πώς βγήκε?
1: Γίνανε με τρεις, παιδί μου. Τώρα μιλάμε με δεδομένα. Δηλαδή σου λέει, δεν παίζει ρόλο το ντύσιμο. Γιατί η πρώτη εντύπωση είναι ότι παίζει ρόλο το ντύσιμο. Έχεις μακρύ μαλλί, φοράς μια καπαρτίνα περισσότερο, κανένα κόσμο.
0: Μήπως επειδή ξέρουν ότι εμείς θα τα βρίσουμε επειδή κάνουν κουτσουλές.
3: Μήπως επειδή είμαστε πολύ έξτρα, περπατάμε και διαφορετικά, είναι ο βηματισμός μας διαφορετικός. Κατάλαβε πιο γρήγορα.
0: Εμείς θα βγούμε και θα πούμε. Μου λερώσει τον μπαλκόνι.
1: Ενώ α πούμε ένα άντρα βιαστικό θα περάσει απλά.
3: Τι λες, άμα κουτσουλήσει τα μάξι, θα σου πω εγώ.
0: Ναι, αλλά εμείς, πώς να σου το πω. Εμένα κάτι παπαγαλάκια εκεί πίσω από το σπίτι μου έχουν φτιάξει φωλιά πάνω από τα κεραμίδια μου. Και το ένα σκύβει και με κοιτάει. Κάθε φορά που βγαίνω να πλώσω τα ρούχα, κάνει μία έτσι και σκύβει και με κοιτάει.
3: Ορίστε, δεν τη φοβάται.
1: Δεν
3: με
1: φοβάται.
0: Κάποιες φορές, άμα βγω με φόρα, μπορεί να φύγει να πετάξει.
1: Μισό λεπτό.
0: Αλλά πολλές φορές που είμαι εκεί και απλώνω, σκύβει το κεφάλι και με κοιτάει. Είναι πολύ αστείο.
1: Πώς βγαίνεις να πλώσεις? Με μαζεμένο μαλλί, άμα βγεις.
0: Κρατώντας μια λεκάνη με ρούχα. Πώς θα βγω, ρε Συμφορτούνη, δηλαδή. Με το βρακί και το σουφιέρ. Πώς θα βγω, δηλαδή. Να
3: γι' αυτό κοιτάει το παπαγάλο.
1: Γι' αυτό κοιτάει.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
3: 150 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ του ρυθμού σήμερα σε έναν άντρα που πρέπει να έχει γεννηθεί, λέει, από το 1985 έως και το 1995. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει στην κατοχή του, στο όνομά του, ένα μπλε αυτοκίνητο.
0: Μπλε. Πόσο μπλε.
3: Μπλε, ανοιχτό.
1: Πόσο το Αιγαίο.
0: Μπλε.
1: Πόσο το Αιγαίο, παιδιά.
3: Να είστε συντονισμένοι, έρχεται και το τρίτο στοιχείο.

0: Καταπληκτική αναβίση, παιδί
1: καταπληκτική
0: μου.
1: Καταπληκτική και ωραίο τραγούδι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Από την ώρα που κάναμε εμείς αυτό εδώ, το Αιγαίο playback που περπατάμε και το κάνουμε, mm-hmm. το βλέπω παντού.
2: Το κάνουν όλοι.
1: Το κάνουν όλοι.
0: Τώρα.
1: Ανοίξαμε trend.
2: Ακούστε όμως, παιδιά.
1: Τι.
2: Post. Στο Instagram της απόλυτης έχουμε μπει μόνο εμείς.
0: Κατάλαβες? Μας έκανε συνεργασία.
1: Ναι, έκανε όμως και κάτι άλλους που είναι όλοι μαζί.
2: Όλοι
1: πολύ,
2: μαζί. Πολύ,
1: που είναι πολύ μαζί.
0: Δηλαδή, που είναι medley, ας πούμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι πολλών. Της άρεσε πάρα πολύ. Θυμάστε που το λέγαμε.
1: Το κάναμε με το που το βγάλαμε εδώ. Πριν το βγάλουμε, μάλλον.
0: Το είχαμε πει το σουσού και ρώτησε ποιος το έκανε αυτό και λέει τα παιδιά το σκεφτήκανε.
2: Λοιπόν,
0: σε σκηνοθεσία Μπέτης Μαγκύρα.
2: Έτσι. Δώσαμε ιδέα. Κάποιος πάντα ξεκινάει να ξέρει τις τάσεις.
1: Σωστό, σωστό.
0: Λοιπόν, θα πάμε για διάλειμμα. Να σας πω τώρα όμως. Μιας και μιλάμε για Αιγαίο, για ταξίδια που κάνει
1: που
0: πολλά.
1: Θα αρχίσουμε τα πηγενέλα στα νησάκια τα τριήμερα.
0: Και για κάνει
1: πες.
0: Πολλά η αναβίση.
1: Ναι, ναι.
0: Πως αν είναι αυτή στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκιμάζουμε το Travel Fix ODF. Μία καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα.
1: Α, τι ωραία, θα το πάρω κι εγώ.
0: Ναι, με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα και ginger, κόκκινο και όχι μόνο, και χαμομήλι, που ανακοφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά. Το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών. Ετοιμάζεις ταξίδια.
1: Να σου πω, με χαλάει πάρα πολύ το πλοίο.
2: Ναι. Έχεις ναυτία.
1: Γίνομαι χάλια. Όταν σου λέω χάλια, χάλια. Όταν κουνάει, έτσι.
0: Travel Fix ODF.
1: Λοιπόν, φεύγουμε.
0: Φύγαμε.
1: Φύγαμε.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

0: Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Φινάλε και η ενέργεια απογειώνεται. Οι Μετάλλικα έρχονται στις 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο για ένα επικό live. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είσαι εδώ!
8: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian
11: Sleeping and Living. Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.

0: Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949. Επιστρέψαμε, Δρυμήτερη, για την τρίτη μας και τελευταία ώρα μέχρι και τις 10. Παρεούλα, Αγκαζέ, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα στα μικρόφωνα του ρυθμού. Έτσι, άλλη μια ωρίτσα θα σας πάμε στη δουλίτσα σας. Θα φτάσετε χαροπή και ανεβασμένη.
2: Και τι δεν έχουμε αυτή την ώρα που
1: για
2: έρχεται.
1: Για πέστα, για δώστα.
2: Έχουμε το τρίτο στοιχείο του ραντάρ που δίνει 150 ευρώ μετρητά.
1: Έτσι.
2: Έχουμε την Dr. Μπέτη που έρχεται να μας λύσει τα θέματα. Έχουμε αθλητικά γιατί ο Γρηγόρης Ατρίδης θα βγει να μας τα πει. Τι νομίζετε, έτσι είναι.
3: Και έχει και πολύ ψωμί τώρα από το Σαββατοκύριακο εκεί πέρα. Είτε στις οπαλίες, διάφορα πράγματα.
2: Χαμός.
3: Δεν θα έρθει σήμερα από εδώ. Θα τον πάρουμε τηλέφωνο.
2: Θα βγει και θα μας τα πει.
1: Όχι, τι είτε στις ισοπαλίες.
3: Σήμερα το πρωί έμαθα την ισοπαλία της ΑΕΚ, δεν το ήξερα.
2: Ναι, με τον Παναθηναϊκό. Θα μας τα πει ο Γρηγόρης.
3: Έχει αλλάξει ύφος τίποτα.
2: Όχι, καθόλου.
3: Δεν θα μας τα πει ο Γρηγόρης, ρε παιδί μου, δεν θέλουμε να τα συζητήσουμε.
1: Δεν είναι στεναχωρημένη.
2: Καθόλου. Όχι, γιατί ναι, αφού έχασε Ολυμπιακό, δεν έχω θέμα.
1: Σωστό γι' αυτό.
2: Ξέρεις γιατί στο λέω. Όχι, βάσει τέτοιο, βάσει βαθμολογίας μιλάμε.
3: Εντάξει, 6 βαθμοί φτάνουμε. Πλησιάζουμε.
2: Έχετε 5% πιθανότητα.
3: Ναι, ενώ ο Παναθηναϊκός αν έχανε. Ευτυχώς μας έκανε δωράκι. Είδες μαζί Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.
2: Έχετε 5% πιθανότητα.
3: Μας έκανε το δωράκι ο Παναθηναϊκός.
2: Το 5% δεν είναι λίγο, Μπέτη. 5%.
3: Και 1% δεν είναι λίγο.
2: Όχι, βέβαια. Άντε να σας δούμε.
3: Και αν σου κάτσει.
2: Κάτσε να έρθει ο Γρηγόρης. Η λέσχη είναι το θέμα μας, παιδιά. Η λέσχη των καμένων ποιητών που έρχεται και θέλουμε οι ποιητές να γράψουν το ποίημα.
1: Να γράψουν. Εγώ προτείνω, θεωρείται δύσκολη τη λέξη αλλεργία.
3: Ναι. Να βάλουμε γιατί? Τη λέξη σοπαλία.
1: Ισοπαλία.
2: Όχι, όχι, θα βάλουμε τη λέξη
1: ψηφομαχία.
3: Πρωτάθλημα.
2: Μάιος.
3: Πρωτάθλημα.
2: Και... αφού μπήκε ο Μάιος.
3: Τι Μάιος,
1: δεν
3: μωρέ.
1: Δεν είναι τριγκαδόρικο. Ενώ αλλεργία. Έχω αλλεργία.
2: Πρωτάθλημα θα βάλουμε όταν θα το σηκώσουμε, αγάπη μου. Και θα... είναι όλα εδώ κυτρινό μαύρα. Έχω θα κάνει δική παραγγελία.
1: Το κόκκινο θα αλλάξει.
2: Ειδικά την καρέκλα σου θα την κάνω. Κοίτηση μαμά.
1: Θα κάνει έτσι και στο ρυθμό, να αλλάξει και χρώμα.
3: Πώς τόση ώρα, δύο ολόκληρες ώρες δεν συζητήσαμε τίποτα. Τώρα μας ήρθε να τα πούμε όλα.
2: Λοιπόν. Αφού είναι κλασικός Ολυμπιακός ο Βασίλης τώρα.
3: Γιατί καλέ, τι έκανα εγώ.
2: Και τώρα από την ισοπαλία. Μια χαρά.
1: Εντάξει, δεν είναι και τέτοιο
3: τρελό. Πρέπει να έχει κανένα τρελό να βλέπει.
2: Μα δεν τον ακού τι λέει. Εγώ μιλάω για τη λέσχη και μου λέει να βάλουμε τη λέξη ισοπαλία.
3: Λοιπόν.
1: Έλα τώρα.
3: Ναι. μη μαλώνετε.
2: Ποια θα είναι η λέξη τελικά, ρε παιδιά.
3: Θα το δούμε σε λίγο.
1: Σε λίγο, ας να το σκεφτούμε.
3: Γιατί τώρα έχουμε αποκλειστικότητα, παιδιά. Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση.
1: Σωστός. Έτσι, το νέο single. Για ακούστε το.

0: Emergency.
1: Ανοίξτε δρόμο. Έρχομαι.
2: Dr. Betty.
1: Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
3: Ναι. Yes.
1: Και οι δύο?
4: Ναι. Yes.
1: Είστε έτοιμοι για swinging?
4: Ναι. Αρχίσαμε.
3: Τι να βάλω, όχι.
4: Βάλε όχι. Αρχίσαμε την εβδομάδα.
1: Λέει όχι Αθηνά, εσύ? Εσύ που είσαι πιο ανοιχτό μυαλό. Μπράβο.
3: Θα πατάμε τώρα με τα κουμπάκια, όχι εμείς. Το μηχάνημα το λέει.
1: Θέλω να σας πω ότι το swinging, τι είναι το swinging? Ανταλλαγή συντρόφων. Δηλαδή μαζευόμαστε ζευγάρια και παίρνω εγώ τον δικό σου, εσύ τον δικό μου, μόνο σεξουαλικά. Όχι συμβίωση.
4: Ναι, δεν θα βάλουμε και ψυχή μέσα. Θα είμαστε αποστασιοποιημένοι συναισθηματικά.
1: Ναι, αλλά ξέρεις ότι πας για αυτό το λόγο.
3: Σε συγκεκριμένη συνθήκη.
1: Ουσιαστικά δεν τον απατάς.
4: Με νευριάζει αυτό.
1: Ούτε σε απατάει. Κατάλαβες. Ναι. Είναι μια απελευθέρωση. Όχι, δεν σε απατάει.
4: Γιατί δεν με απατάει, αφού πάει
1: μάλλον. Γιατί πας κι εσύ. Πας κι εσύ.
4: Μάλιστα.
1: Ανταλλαγή κάνετε.
4: Δηλαδή.
1: Εξυπηρέτηση με λατό. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι στο εξωτερικό αυτό σαρώνει. Μαζεύονται σε μέρη. Έχει αρχίσει και γίνεται και στην Ελλάδα. Είναι μια τάση που είναι.
4: Αυτό μας έλειπε τώρα.
1: Ξεκίνησε από την Αμερική. Αλλά στην Αθήνα υπάρχουν μέρη που έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται και να αυξάνουν την πελατεία τους. Το swinging.
3: Ορίστε.
4: Δηλαδή τι κάνουν?
3: Είναι μαγαζιά, για πες αυτά τα.
1: Πηγαίνουν εκεί, πηγαίνουν εκεί τα ζευγάρια, ναι. Και κοιτάει ο ένας τον άλλον, βρίσκει ένα ζευγάρι που σου αρέσει και ανταλλάσσει συντρόφους.
4: Πας εσύ με τον άντρα σου δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
4: Και παίρνεις εσύ έναν άλλον άντρα και εκείνος μια άλλη
3: γυναίκα.
1: Δεν ξέρω αν πρέπει να είναι. Δηλαδή αν πάρω εγώ τον άντρα του ζευγαριού, το ίδιο ζευγάρι.
3: Ναι, αυτό είναι.
1: Καταλαβαίνεις, το ίδιο ζευγάρι πρέπει.
4: Το ίδιο ζευγάρι.
3: Αλλιώς δεν λέγεται swinging. Λέμε πάμε και αμνιόμαστε.
1: Δεν θα βρούμε ποτέ εμείς με το Δημήτρη.
4: Κοίτα που έτσι πιστεύω ότι λέγεται και αυτό.
1: Να σου πω, εμείς δεν θα βρούμε ποτέ με το Δημήτρη. Είναι πολύ ξινό.
4: Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι τεχνικό το ζήτημα.
1: Δηλαδή, αν βρω εγώ κάποιον να μ' αρέσει, αποκλείω να του αρέσει
3: κόμμα. Τι φαντάζεσαι και τσακώνεσαι και γι' αυτό. Αμάρε Δημήτρη. Τίποτα δεν σου αρέσει.
4: Και τελικά χωρίζεις γι' αυτό το λόγο.
1: Δεν μπορούσα να βρούμε ένα ζευγάρι να. Άκου. Οι λάτρεις του swinging ορκίζονται στις θεαματικές επιδράσεις στη σχέση τους. Που σύμφωνα με αυτούς, άκου, Αθηνά.
4: Τώρα, τι είναι,
1: αντί να κλονιστεί, δυναμώνει.
4: Ναι, ναι, δυναμώνει.
3: Εγώ συμφωνώ.
1: Οι ενήλικες, λέει, που έλαβαν μέρος στην έρευνα, θεωρούν πως ο γάμος τους, οι σχέσεις τους είναι πολύ πιο υγιείς μετά το swinging. Λοιπόν, νιώθουν χαρούμενοι, ναι, και δεν θεωρούν τη ζήλια πρόβλημα στη ζωή τους.
4: Ναι.
1: Και λέει είναι και πολύ εντυπωσιακό που σε σχέση με ανθρώπους που έλαβαν μέρος στην έρευνα και δεν κάνουν swinging, οι swingers είναι πιο ευτυχισμένοι.
4: Λοιπόν, άκου, θα σου πω κάτι, αγαπημένε swingers. Εγώ, η Αθηνά Αφαλίδου, μπορώ να πω κάτι, τη γνώμη μου.
3: Ναι, ναι,
4: έχω δικαίωμα να πω.
1: Βεβαίω, έχει δικαίωμα και έχει δικαίωμα, λοιπόν, να έχει και αντίθετη γνώμη.
4: Η γνώμη μου είναι ότι για να φτάσει ο άνθρωπό σου να κάνετε swinging και αυτό, πάει να πει ότι ερωτικά δεν του κάνεις τίποτα.
3: Όχι,
4: αίσθηση,
3: όχι.
4: Δεν σε θέλει.
3: Δεν σημαίνει ότι δεν του κάνεις τίποτα.
1: Σημαίνει. Κάτσε κούκλα μου, μετά από 30 χρόνια γάμου, πόση αίσθηση.
3: Χρειάζεται μία ανανέωση.
1: Συγγνώμη δηλαδή. Ναι.
3: Αυτό σημαίνει.
4: Και δίνεις την ευχή σου, αντί να φας κέρατο.
3: Λεπτό.
4: Δηλαδή,
3: και αυτή τη στιγμή που τα στατιστικά και πλέον
1: υπάρχουν. Προτιμάς να πηγαίνει κρυφά πίσω από την πλάτη σου?
4: Όχι, προτιμώ να μην πηγαίνει με άλλες γυναίκες.
3: Υπάρχουν κρουαζιέρες με χιλιάδες άτομα μέσα. Υπάρχουν πάρτις που γίνονται και έρευνες συνεχώς. Αυτό μην το αμφισβητείς. Ποτέ μιλές ποτέ. Αυτό ξέρω να σου πω.
4: Δεν αμφισβητώ τίποτα, καλά να περνάτε. Καλά να περνάτε.
1: Φορτούνι, εμείς
4: να
1: πάμε,
4: παίρνετε και ταινίες για την αυτεία στο πλοίο. Στο πλοίο, ειδικά που πάνε και κάνουν.
1: Άκου, άκου τι λέει. Το κρασιεροπλοίο είναι μεγάλο, δεν κουνάει.
4: Κουνάει άλλος όμως. Αυτό είναι το θέμα.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: 150 ευρώ μετρητά. Θα πάρει ένας άνδρας, ναι, που είναι γεννημένος από το 85 ως το 95, mm-hmm, και το 95. Έχει μπλε αυτοκίνητο στο, ωραία, όνομά του. Και το όνομά του, το, ναι, βαφτιστικό του, και η οδός που μένει αρχίζουν από το ίδιο γράμμα.
4: Α,
3: καλά,
1: και δηλαδή το, αν το λένε του, Μάριο,
4: ναι,
1: και ζει στην οδό Μπενάκη. Λέω τώρα εγώ.
3: Απαιτητικό.
4: Κερδίζει. Ναι,
3: ωραία.
4: Ξεκινάει απαιτητικό, η εβδομάδα δυναμικά.
1: Όχι ακατόρθωτο.
3: Όχι ακατόρθωτο.
1: 2-10-68-35-7-22. 150 ευρώ μετρητά. 5 λεπτά έχετε διορία να καλέσετε αν είστε αυτός.

0: Δυστυχώς δεν βρέθηκε νικητής στο ραντάρ. Ευτυχώς αυξάνονται όμως τα μετρητά για αύριο.
1: Τίποτα δεν πάει χαμένο.
0: Πάμε για 300 ευρώ μετρητά αύριο, παιδιά. Yeah.
2: Ωραία.
0: 300 ευρώ μετρητά. Jackpot, jackpot.
2: Και τώρα, παιδιά, είναι η ώρα για να πάμε για τους άμπαλους.
1: Φύγαμε.
3: Οι άμπαλοι!
4: Πώς γίνεται αυτό?
0: Έλα, Τρίδη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά, από το Μαϊάμι. Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Μαϊάμι, είσαι ρε, Μιάμι.
2: Πού όλα μία?
0: Μιάμι, ρε. Μαϊάμι, λέει, όχι.
5: Δεν μπορεί να το δεχτεί, πουλά μία. Ναι, εντάξει, δεν είμαι Μαϊάμι.
0: Α, πού είσαι?
5: Θα ήθελα να είμαι.
0: Πού είσαι?
5: Είμαι Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία, Θεσσαλονίκη. Ωραία, Τρίδη, και μας έφτιαξες να πούμε, νομίζω, εμείς στα Μαϊάμια να πούμε και λέμε τι ωραία.
1: Γιατί η Θεσσαλονίκη δεν είναι ωραία?
0: Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα.
2: Είχες πάει για τον ντέρμπι?
5: Είχα ανέβει με αφορμή το τρίμερο.
2: Ωραία.
0: Το έκανε σε τρίμερο.
5: Ναι, το έκανα τρέιμερ εγώ. Το έκανα τρέιμερ. Σας είπα για το Μαϊάμι, γιατί είχαμε Grand Prix.
0: Ναι, βέβαια.
1: Βέβαια.
5: Έχει ενδιαφέρον μεγάλο, γιατί αυτός ο πιτσιρικάς, ο 19χρονος, ο Κίμι Αντωνέλη, έχει βαλθεί να μας τρελάνει όλους. Δηλαδή, πήρε την pole position, κατάφερε να πάρει την νίκη, άφησε πίσω του τον Λάντο Νόρις και τον Όσκαρ Πιάστη, που ήταν δεύτερη και τρίτη αντίστοιχα στις θέσεις. Οπότε είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ότι αυτός ο πιτσιρικάς θα το πάει μέχρι τέλος. Ή τουλάχιστον θα συνεχίσει να είναι πολύ ανταγωνιστικός και να παίρνει νίκες οι οποίες κάνουν την διαφορά.
0: Μπράβο τον Βόρη. Να είναι καλά. Να είναι καλά πάντα. Εδώ έχασες. Έχασες μπιφ μεγάλο.
5: Τι έγινε?
0: Με την ισοπαλία, δεν καταλαβαίνω θέμα.
1: Με πειράζει ο Φορτούνης, επειδή φέραμε ισοπαλία χθες και κάτι έγινε.
5: Αμά, άλλη μια επιτυχία της εκπομπής. Και να πηγαίνει τα αποτελέσματα. Είχαμε πάντως τρίτη αγωνιστική χθες. Από εδώ και πέρα θα μπει σε μια κανονικότητα το θέμα των play-off. Όταν λέω κανονικότητα, εννοώ ότι στις πρώτες αγωνιστικές είχαμε ένα παιχνίδι, διακοπή για εθνικές. Δεύτερο παιχνίδι, διακοπή για Πάσχα. Τώρα θα τα πάμε σε ρί από εδώ και πέρα. Δηλαδή την επόμενη Κυριακή έχουμε κανονικά.
2: Ωραία.
5: Το ΙΑΕΚ που παραμένει πρώτη, έφερε ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαΐδης, και γι' αυτό ο Φορτίνης έχει πάτημα να πειράζει. Και στο άλλο ντέρμπι, το οποίο προηγήθηκε και χρονικά, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά τον έπιασε και στην βαθμολογία. Τώρα,
1: και γι' αυτό ο Φορτούνης πέρα... δεν έχει τέτοιο για να πειράζει.
2: Τίποτα, τι να πω, πανωλεθρία.
5: Η ΑΕΚ έχει 67, ο ΠΑΟΚ έχει 61, όσο έχει και ο Ολυμπιακός. Το κέρδος του ΠΑΟΚ από χθες είναι ότι έχει πάρει την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό, η οποία μπορεί και να παίξει ρόλο στο τέλος. Σας θυμίζω ότι και η δεύτερη θέση έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτός που θα τερματίσει δεύτερος θα συμμετέχει στα προκριματικά του Champions League.
2: Μάλιστα.
5: Οπότε αυτό για την επόμενη χρονιά. Ναι,
2: και σε πιθανή ισοβαθμία κερδίζει ο ΠΑΟΚ.
5: Αυτή τη στιγμή και μετά από αυτό το αποτέλεσμα, παρότι την επόμενη αγωνιστική θα παίξει ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, θα πάμε στο δεύτερο γύρο των play-off. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Με βάση και το τι έγινε στην κανονική διάρκεια.
2: Ωραία.
5: Άρα αυτό είναι κάτι επιπλέον σημαντικό, γιατί αν στο τέλος, ας πούμε, τερματίσουν 67-67, ο ΠΑΟΚ θα είναι δεύτερος.
2: Αυτό λέω.
5: Τώρα, το πιο σημαντικό, για να πάμε στη δεύτερη θέση, είναι πως έχουμε σενάριο για να το πάρει και μαθηματικά την επόμενη αγωνιστική. Την επόμενη αγωνιστική παίζει ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Αν η ΑΕΚ κερδίσει στην έδρα της,

0: Ναι.
1: Και το ντέρμπι στο Φάληρο λήξει ισόπαλο, δεν υπάρξει νικητής, δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός ή δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Τότε η ΑΕΚ το παίρνει και μαθηματικά και γύρε Φορτούνη. Δεν θα έχετε να πείτε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί τελειώσατε.
2: Μετά και Φορτούνη, υπόκλησε.
0: Ο καλύτερος να το πάρει.
2: Βέβαια. Αυτό είναι το δίκαιο.
0: Fair play, fair play.
1: Ναι, ναι, έχει τρεις αγωνιστικές ακόμα, οπότε θα το δούμε. Επίσης έχει μπάσκετ αυτήν την εβδομάδα, το ξεχνάτε.
0: Πότε?
1: Να πούμε, αύριο ουσιαστικά στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 3-0. Τώρα θα πάει να παίξει την έδρα της Μονακό.
0: Okay.
1: Γιατί αν καταφέρει να κερδίσει για τρίτη φορά και κάνει το 3-0, σκουπίζει την Μονακό. Φαντάζομαι ξέρετε τι είναι το.
0: Και ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο, ναι.
1: Όχι όλοι, ίσως. Σκουπίζει σημαίνει ότι παίρνει την πρόκληση χωρίς να έχει ούτε μία ήττα,
0: ναι,
1: και θα εξασφαλίσει την παρουσία του στο Final Four ο Παναθηναϊκός Τετάρτη.
0: Α, Τετάρτη.
1: Που και εκεί έχει το στόχο να κάνει το 3-0 απέναντι στη Βαλένθια. Μακάρι.
2: Μακάρι και για τις δύο ομάδες.
0: Τέλεια.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Gregory. Waiting for you on Friday.
1: Yes.
2: Ta-ta.
3: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνω. Τέλος, τελείωσε. Έξω, σε παρακαλώ.
4: Αυτό ακριβώς, τίποτα. It's the

0: Λοιπόν, εσείς και η Λέσχη, έρχεται ο Σονούπο μετά τις διαφημίσεις με τη λέξη αντάρα.
1: Ωραία λέξη.
0: Λόγω της άνοιξης.
1: Ανταριάστηκα.
0: Τώρα θα αρχίσουμε να ανταριαζόμαστε. Κατάλαβες. Που μπαίνει και το καλοκαιράκι. Ωραία, αντάρες που έχουν
2: και
0: να
2: έχει
0: πέσουν.
2: Ομοιοκαταληξία.
1: Μπράβο, ρε Βασίλη.
0: Αντάρα, μαντάρα, ό,τι θέλετε.
2: Κατάρα.
0: Λοιπόν, κατάρα. Τα πάντα.
1: Οπότε γράφτε το ποίημα σας και όταν σας πούμε θα καλέσετε για να παίξετε στη Λέσχη των Καμένων Ποιητών. Φυσικά ο στόχος είναι να μας κάνετε να γελάσουμε, έτσι, ναι, μην το ξεχνάτε. Φαντάζομαι λοιπόν τώρα ότι όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15. Αυτό θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Δεν θέλουμε άγχος, το σημαντικό είναι να βρεθεί η ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό έρχεται η Vodafone που προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Qurnet Family και QStudio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser. Καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Θα μάθετε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Ήρθε η ώρα να πάμε για διάλειμμα. Ήρθε η ώρα να πάμε για διάλειμμα.
0: Ναι.
2: Κάτι πάτησε εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Και να έρθουμε γρήγορα με τη Λέσχη.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν. Τι πάτησε, δεν ξέρω.
3: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
4: Κολλημένο στην Κηφισία.
3: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
4: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
5: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33. OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
17: Προκόπη! Πού ήσουν? Στεφανή, να σου εξηγήσω.
18: Μολόγα, Προκόπη.
17: Ήμουν στο Γερμανό.
18: Πάει, χάλασες κι εσύ.
17: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
19: Για σοβαρές επισκευές.
20: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
21: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει.
1: Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
21: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
23: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
24: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
23: Παίζουμε!
24: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
23: Μα...
24: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
26: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
27: Ναι, έλα Γιώργο.
28: Έλα, λέ.
27: Μ' ακούς?
28: Σ' ακούω.
27: Ο μικρός.
28: Τι?
27: Είπε την πρώτη του λέξη.
28: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
27: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
28: Τι?
27: Είπε μπα.
28: Είπε μπαμπά.
27: Όχι.
28: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
27: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
28: Μπάλα.
27: Ναι.
28: Είπε μπάλα.
27: Είπε μπάλα.
28: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
29: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
30: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
31: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Είμαστε ρυθμός 949, το τελευταίο μισάωρο για να σας πάμε στη θέση σας, στη δουλίτσα σας, στο γραφειάκι σας, στην καρεκλίτσα σας, στην μπουτίκ σας, στο φούρνο σας, στο μπακαλικό σας.
2: Μπουτίκα
0: ράχνη.
2: Στον Ιχάδικο που άνοιξε
0: λέμε και με τον κοκάλα. Μπουτίκα ράχνη.
32: Το δικό μου λέει, τη φίλη μου την Αλίκη.
0: Ναι, πολύ ωραία σου τα έκανε. Διάφανα με στρες. Λοιπόν, η διαμαντή μα ούτη, ΑΕ, κλείνει 50 χρόνια. Το γιορτάζει λοιπόν μαζί μα. Κάθε Σάββατο επιλέγει ένα αγαπημένο προϊόν και το προσφέρει σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Το βρίσκουμε σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και online στο masoutis.gr. 50 χρόνια στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές. Λοιπόν, σπάμε τις τιμές, σπάμε και την κίνηση.
2: Ανάμεσα τον καρπό. Ναι, πάμε, φύγαμε.
33: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
34: Πράκτορ Βουπού, σήκωσε το δρόν σου και πες μας τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
2: Λοιπόν, είναι 10 παρα 20. Έχει ένα μποτιλιάρισμα στα γλυκά νερά, στην Ανθούσα και στην Παλίνη. Και στη Λυκόβρυσης και Ζεφύρη.
0: Άνευ προηγουμένου.
2: Αυτά τώρα
0: είμαστε... Μας έχει κανένα τύχημα.
2: Τι να πω, είμαστε στην Αττική Οδό όλο αυτό που λέω
0: Αττική,
2: τώρα.
0: Okay.
2: Αττική Οδό. Πάντα το κέντρο
0: έχει,
2: χαμένο
0: και, το πρωί, ναι.
2: Και μποτιλιαρισμένο. Η άνδος της Πειραιός επίσης. Αυτά για αυτή την ώρα. Δεν βλέπω τίποτα σπουδαιότερο.
0: Α,
2: χαρά.
0: Μάλιστα.
2: Προχωράμε.
33: Ο καιρός σήμερα.
35: Καρεκλές, τραπεζιά, καρεκλές, τραπεζιά, παππού. Ελάτε, ο καιρός έφτιαξε. 21 βαθμούς Κελσίου, κυρία. Καρέκλες, λίγη συννεφιά, καθόλου αέρας. Από
0: εύχομαι να σας έπιασε, είτε γιατί έχει χιόνια στον Παρνασσό και στην Πάρνηθα, είτε γιατί έρχεται το καλοκαίρι στην Αθήνα. Αντάρα λοιπόν είναι η λέξη με την οποία θέλουμε να γράψετε ένα ποίημα και να καλέσετε εδώ 2-10-68-35-7-22. Για ξεκινάτε να παίρνετε σειρά, η λέσχη ανοίγει τις πύλες της.
3: Πάμε πρωινό, άλλος για την πάπια μας. Κουακ.
4: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Δευτέρα ο Ρέμος, Δευτέρα κι εμείς. Ανοίγουμε τις πύλες των καμένων ποιητών.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Η λέσχη άνοιξε και πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Παύλο, εσύ?
2: Εγώ.
0: Καλή εβδομάδα Παύλο και καλό μήνα αγόρι μου.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Το πιάσατε το μαγιόξυλο?
0: Το πιάσαμε.
3: Το προσπαθήσαμε.
4: Το παραπιάσαμε. Γιατί δεν κάτσαμε λεπτό, όλο δουλεύαμε.
2: Απλά επειδή έξω τη λέξη τελευταία στιγμή, ναι, δεν είναι αυτό το απείμα για μένα. Εντάξει, τώρα αυτή τη γραφή καλή εβδομάδα.
4: Ωραία, καλά κάνεις.
0: Ναι, αλλά είσαι ποιητής κερδισμένος, βραβευμένος.
3: Ναι, αγαπημένε. Αγαπημένε. Τι.
2: Έχει κάνει ένα τίποτα καλή υπόκουση με βροχές, με μπουμπουνιτά, τίποτα τέτοιο έχει?
3: Κοίταξε να δεις. Θα βρούμε μισό λεπτό.
4: Θα το δουλέψουμε τώρα. Δώσ' μας ένα λεπτό. Γιατί η παραγωγή εδώ είναι παραγωγάρα. Έτσι, τα πάντα μπορούν να παίξουν. Είμαστε.
2: Κάτι θα βρει ο Βασίλης.
0: Κάτι θα βρει ο Φορτούνης. Γιατί είναι και το όνομα Φορτούνης. Κατάλαβες, είναι η Φορτούνα μέσα.
4: Πάει με την Αντάρα.
0: Πάει με την Αντάρα.
3: Βροχή, για να δούμε τώρα.
0: Να βάλουμε και τη λέξη Φορτούνα μια μέρα. Τιμή Σένεκεν.
4: Λοιπόν, έλα.
3: Θες καταιγίδα?
2: Βάλε ό,τι έχει.
3: Πάμε, φύγαμε. Έλα, ξεκίνα το δώσ'.
2: Μπούνιζε και έβρεχε. Υπήρχε μια αντάρα. Ξεκίνησες για να τη βρεις. Που πας μωρέ πάπη θα γίνει σήμερα. Μέσα στα στενά της πλάκας. Κάτσε μέσα στο σπίτι σου. Μην γίνεσαι μαλά, γανιές, τυγκόμενα. Μόνο με καιρό έθριο. Αφού δεν έχεις για χοτέλ, παρά μόνο για υπαίθριο. Είσαι άφραγκος μωρέ, που πας. Δεν έχεις αμαξάρα. Τι θέλεις τώρα να τη δεις αυτή την ξεκόλα λίγο από εκεί. Και δες μια που έχει χώρο. Αλλιώς θα γίνεις μουσκεμά, θα γίνεις σαν παπόρο.
4: Πολύ καλός.
0: Πλάκα κάνεις, ρε.
4: Έχεις βρει τα κουμπιά μας.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό.
3: Έριξες το κεραυνό, ρε, εσύ. Τέλειο.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό. Είναι καταπληκτικό.
2: Τώρα θα μέσα σε ένα λεπτό, δεν έχει χρόνο.
0: Να σου πω κάτι, ήταν καταπληκτικό γιατί με έκανε την τρίπλα πάντα τελευταία στιγμή. Αλλά το δίνε στο zoom, περνούσε, κατάλαβε.
3: Μπράβο, Παύλο.
0: Μείνε στην γραμμή. Άνω, τελεία. Μείνε στην γραμμή. Πάμε και στο δεύτερο μα ποιητή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σα. Πώς ονομάζεστε?
5: Η Κατερίνα.
0: Γεια σου, Κατερίνα.
3: Ναι.
5: Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε, Κατερίνα.
5: Να το πω.
0: Βεβαίως να το πει.
5: Λοιπόν. Στη τσέπη πέφτει αντάρα. Του ρεύματος η νέα κατάρα. Που κάνει πια και την παπάρα να μοιάζει όνειρο στη σκάρα. Μέτιασε μια σαστιμάρα. Με τη βενζίνη τη λαχτάρα. Αντί για καύσιμο τρομάρα. Δίνω ενέχειρο και την βράφα.
0: Την πια?
5: Για δεν μου πήγαινε τίποτα.
4: Πολύ καλή, πολύ καλή και μίλησε στην ψυχούλα μας.
0: Κατερίνα, πάρα πολύ καλή. Με ποιότητα.
4: Με επικαιρότητα.
0: Με επικαιρότητα.
4: Με καημό.
3: Δίνω ενέχειρο και την...
5: Βράκα.
3: Α, τη βράκα. Εντάξει. Οκ.
4: Ναι, πολύ καλή.
0: Πάρα πολύ καλή. Βέβαια δεν μπορεί να ξεπεράσει τον Παύλο.
3: Ο Παύλος
5: δεν το ξεπεράσει.
4: Δεν πειράζει όμως, γιατί ήταν καταπληκτική.
0: Σημασία έχει η προσπάθεια, γιατί κάποια στιγμή θα φτάσεις και στην πηγή να πιεις νερό. Πού θα πάει?
5: Ευχαριστώ.
4: Εγώ εύχομαι, αγαπημένη μου, αύριο να ξαναπάρεις.
0: Παυλίτο, πες αλεύρι.
2: Αλεύρι, αλεύρι.
0: Μια πιτσούλα σε γυρεύει.
3: Λοιπόν, άκου να δεις.
2: Παιδιά, θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον ποιητή της Πέμπτης.
0: Ναι.
2: Που είπε την γλαρόσουπα.
0: Που είπε την γλαρόσουπα, ναι.
2: Ο γλάρος σούπα. Που λέει παντάθια.
3: Υπέροχος.
2: Παιδιά, ο άνθρωπος.
3: Θα τον δεις και σε βίντεο.
2: Υποκλίνομαι.
0: Πόσο μου αρέσει που οι ποιητές μεταξύ σας αναγνωρίζετε το ταλέντο.
2: Λοιπόν, ναι, ο άνθρωπος είναι δάσκαλος.
3: Υπάρχει άμυνα. Και άμυλα.
2: Αυτό.
3: Άκου τώρα.
2: Μα την κάνεις τρεις φορές και μετά γλάρος σούπα.
3: Είδες, γλάρος σούπα.
0: Ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο.
2: Ήταν πολύ καλός.
3: Άκου, Παύλε.
2: Ωραίος. Ναι.
3: Δεν θα φας εσύ γλαρόσουπα, θα φας πίτσες όμως, δύο κιόλας. Πίτσα lover και cheese lover, Bianca από την Pizza Fan με Φιλαδέλφια ή με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη ζύμη, δύο τον αριθμό, έτσι.
4: Σούπερ!
0: Είναι μερακλής ο Παύλος, τον ακούω.
4: Pizza Fan.
2: Φιλιά,
4: Παύλο, ευχαριστώ.
3: Bye bye. Η Λέσχη επιστρέφει αύριο.
0: Έτσι.
6: Πουρνό πουρνό τον πιάνουμε.

0: Αλληλούια!
1: Φινάλε, παιδιά, έχουμε μείνει ένα λεπτάκι να σας αφήσουμε να την κάνετε σιγά-σιγά, να πάτε να ξεκουραστείτε κι εσείς και να κοιμηθείτε όπως οφείλετε.
0: Ποιος θα κοιμηθεί, καλέ, οι άνθρωποι πάνε στη δουλειά.
1: Γιατί, καλέ, κάποιοι μπορούν να πάνε να ξεκουραστούν.
2: Σωστό και αυτό.
3: Για τον εαυτό του, λέει.
1: Όχι.
0: Ποιοι τυχεροί είναι αυτοί που θα
1: κοιμηθούν. Λέω για ένα δίχρονο αγόρι στην Τουρκία, που αν δεν το πούμε θα σκάσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το οποίο αγνοούταν παιδιά 10 ώρες και το ψάχναν οι δικοί του σε χωριό, σε επαρχία. Οπότε καταλαβαίνετε, βγήκαν παγανιά στα χωράφια.
0: Αστυνομίες
1: και το ψάχνανε 10 ολόκληρες ώρες. Αλλά τελικά βρέθηκε. Τρία χιλιόμετρα μακριά να κοιμάται στον ήλιο.
0: Καταπληκτικό.
3: Θεούλη.
1: Ανάσκελα, παιδιά.
0: Θεούλη.
1: Και να κοιμάται χαλαρός και να πάνε να του κουράνε και να κάνει. Αφήστε με. Τρία χιλιόμετρα μακριά είχε πάει και έστρωσε κάτω σε ένα χωράφι.
0: 10 ώρες φαντάζεσαι να το ψάχνεις, να σου έχει φύγει το κλαπέτο, έτσι. Έχει φύγει η ψυχή, έχει γεράσει 10 χρόνια.
1: Αυτό είναι το mood. Αυτό
0: φανταστικό, φανταστικό.
1: Εμένα
0: βρέχει στο Κονγκό.
3: Είναι ξαπλωμένο. Αν ψάχνεις αντιγύρανση χωρίς ερεθισμούς που έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμείς το έχουμε ανακαλύψει εδώ και ένα μήνα τουλάχιστον. Η δερμοκαλλυντική σειρά Bakuchiol Age Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα προσώπου θα πάθετε σοκ. Προσφέρει ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφέ κυλίων. Το πιο σημαντικό είναι ότι η δράση της είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Η σειρά λοιπόν Bakuchiol της The Skin Pharmacist.
0: Τέλεια, λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.
3: Όλα καλά, όλα Αθηνά.
1: Μαντόγα στερά το απ' έξω, έτοιμη να μπουκάρε. Τα φιλιά μας.
0: Bye bye.
4: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.

0: θέλεις.
1: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits.
5: Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός, για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
11: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
11: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
12: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
11: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
12: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
11: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
12: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
13: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
14: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
17: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους! Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα. Τι μου κάνετε? Πώς μου είστε? Ξεκουραστήκατε ή δεν ξεκουραστήκατε? Πώς ήταν αυτό το τριήμερο, το βροχερό για πολλούς από εμάς? Εγώ έμεινα εδώ, αλλά δεν πήγα, παιδιά, πουθενά. Βροχή την Παρασκευή, μου τόσο καιρός. Το Σάββατο, λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά από το απόγευμα και μετά βροχές. Χτες βροχές, τοπικά. Λιακάδες. Εντάξει, μπορώ να πω ότι ξεκουραστήκαμε τουλάχιστον μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε επίθεση στην εβδομάδα. Και λέω επίθεση γιατί έρχεται ο Νίκος Μακρόπουλος με αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949 και 10 στη σειρά. Και τι καλύτερο από το να ξεκινήσεις έτσι την εβδομάδα σου. Καλό μήνα να πούμε, και με αποκλειστικότητα και με ολοκένουργιο Νίκο Μακρόπουλο και με 10 στη σειρά. Μια χαρά, ευίωνο τα πράγματα.
0: Ρυθμός 949.

Αυτό ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης. Εσύ μένεις εδώ συντονισμένος, συντονισμένη στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα έτσι καθημερινά από τις 10 μέχρι τις 2. Διανύουμε την πρώτη μας ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Πριν όμως από αυτό, να κάνω ένα μικρό remind σε σένα, φοιτητή μου. Εσύ που είσαι φοιτητής και θέλεις έτσι οι πέμπτες σου να αποκτήσουν νόημα, τι κάνεις? Στέλνεις μήνυμα στο Viber του ρυθμού στο 693-7-949-949 τη λέξη Αργυρός. Γιατί Αργυρός? Γιατί το φοιτητικό σου πάσο, η Coca-Cola και ο Κωνσταντίνος Αργυρός σου δίνουν την ευκαιρία να παρευρεθείς στο πιο iconic Thursday party. Η διαδικασία λοιπόν είναι αυτή. Παίρνεις τον κωδικό που θα βρεις κάτω από το καπάκι ή το δαχτυλίδι της αγαπημένης Coca-Cola και διεκδικείς μία από τις 200 διπλές παρακαλώ προσκλήσεις για το επόμενο Coca-Cola Thursday. Και να σου πω ότι τα Coca-Cola Thursdays πραγματοποιούνται στις 14 Πέμπτου, ήδη έχουν γίνει τα δύο, στο χώρο του Πειραιός, χώρο Πειραιός 130, και για την είσοδο στο event απαραίτητη είναι η επίδειξη του φοιτητικού σου πάσου, οπότε στέλνεις γρήγορα, γιατί οι πέντε πρώτοι που θα μου στείλουν τώρα στο Viber θα κερδίσουν και διπλές προσκλήσεις για αυτή την Πέμπτη. Η Ιουλία Καλυμάνη και με εξόδεψες αμέσως τώρα στο ρυθμό.

0: Για εσένα μόνο παίζουν όλες αυτές οι επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα να πω έτσι. Αυτός ο μήνας είναι υπέροχος. Είναι υπέροχος. Μάιος, γάρ, σιγά σιγά παιδιά. Όλο τσουκ. Όλο και πιο κοντά προς το καλοκαίρι. Τώρα, έχω και κάτι πάρα πολύ όμορφο να σου πω πριν βγούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για όλους εσάς που ασχολείστε με το ποδόσφαιρο και έχετε όνειρα, έλατε να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Και ξέρετε, υπάρχει τρόπος. Ευτυχώς υπάρχει η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα, άκου, μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη. Oh yes! Και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με άτομα που θα επιλέξεις εσύ, εννοείται. Πώς γίνεται αυτό, θα μου πεις. Πάρα πολύ εύκολα. Κοσμοτέ Telecom App, το κατεβάζεις, μπαίνεις στην ενότητα Moments και δηλώνεις συμμετοχή. Κάνε το όνειρο σου πραγματικότητα, λοιπόν, γιατί μπορεί και να δεις το ποδοσφαιρικό και να πας και στη Βουδαπέστη. Αυτά είναι. Σε πάρα πολύ λίγο ρε Ελληνίδου και εξήγησέ μου, αλλά και ένα βύση με το σοντε.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Έχει αποθρασινθεί ο κόσμος.
3: Γιατί?
2: Σήμερα λοιπόν κατέβηκα το πρωί στο κέντρο της Αθήνας να κάνω μερικές δουλειές. Συγκεκριμένα στο Κολωνάκι, εντάξει.
3: Ναι.
2: Παρκάρω το αυτοκίνητό μου και ξαφνικά ακούω στην Ξενοκράτου να ουρλιάζουν που ένας διπλοπαρκάρισε και θα σου φέρω τα 100 και μπουρού μπουρού μπουρού μπουρού. Λες και δεν έχει ξαναγίνει. Και στο φευγιό μου που πάω να πάρω το αυτοκίνητο, ξαφνικά στον ίδιο δρόμο βλέπω να κυνηγάνε έναν και να βάζουν κλέφτης μέρα μεσημέρι τώρα. Αυτό 3 η ώρα. Και να τον κυνηγάνε στα σοκάκια από κάτω. Και έχω τρελαθεί και λέω δεν είναι δυνατόν. Πού είμαστε, πού ζούμε, τι γίνεται, ποιος μένει απέναντί μας.
3: Ελπίζουμε η ελληνική δικαιοσύνη να έκανε το σωστό και να μπαγκλάρω σε αυτό που διπλοπάρκαρε.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρας στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπίρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
9: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου.
11: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
12: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιόμαξο στάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Φινάλε και η ενέργεια απογειώνεται. Οι Μετάλλικα έρχονται στις 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο για ένα επικό live. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
13: Ρυθμός 949. Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 κάθε πρωί μέχρι και τις 2. Λοιπόν, τώρα, σήμερα βρήκε το ραντάρ εκεί έξω. Βρήκε, θα ήθελα να βρει. Δεν βρήκε όμως το άτομο που ψάχνανε η Μπέτη, ο Βασίλης και η Εφηνά. Αλλά ψάχνανε ένα άντρα γεννημένο από το 85 έως και το 95 να έχει μπλε αυτοκίνητο στο όνομά του και το όνομά του, το βαπτιστικό δηλαδή, και η οδός στην οποία μένει να αρχίζουν από το ίδιο γράμμα. Δεν κατάφερε λοιπόν το ραντάρ να εντοπίσει το στόχο του. Αυτό σημαίνει ότι επιστρέφει αύριο με 300 ευρώ στην μπάγκα. Οπότε stay tuned, μπορεί εσύ αύριο να είσαι τυχερός ή τυχερή. Real Me, δω μέσος τώρα και εξηγήστε μου.

0: Αυτή ήταν η αναβίση και το μαλλί της, το σανδράι, το κατάξανθο που εμένα μου θυμίζει στάχια και ήλιο και καλοκαίρι. Όλα καλοκαίρι μου θυμίζουν, θα γίνει που θα πάει αυτή η βαλίτσα μέχρι τον Αύγουστο αυτά θα λέμε. Μάλλον, ναι, μέχρι τον Ιούνιο πιο Αύγουστο. Λοιπόν, τώρα σας έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο σε εσάς που θέλετε να σπουδάσετε και πού, σε ένα σοβαρό ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Αυτό είναι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου που προετοιμάζει τους γιατρούς της νέας γενιάς. Ναι, βεβαίως, τους επαγγελματίες που μπορούν να αποκτήσουν, να ασκήσουν και να αποκτήσουν το πτυχίο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε διεθνή συστήματα υγείας. Το πτυχίο ιατρικής λοιπόν του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι πιστοποιημένο από το World Federation for Medical Education και παρέχει πρόσβαση σε διεθνείς παρακαλώ επαγγελματικές διαδρομές ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, βεβαίως με κάμπους στην Κύπρο αλλά και Γερμανία. Δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων φοιτητών, να ξέρετε, για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 26. Μάθε περισσότερα στο www.euc.ac.cy, το είπα αναλυτικά, για να ξέρεις όλα αυτά που θέλεις να γνωρίζεις και θέλεις να σπουδάσεις. Σε λίγο 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή, με ολοκένουργιο Νίκο Μακρόπουλο. Stay tuned.
1: Υπάρχουν στιγμές που αν έπρεπε να περιγράψεις τον εαυτό σου, θα το έκανες με ένα τραγούδι. Γιατί λέει όσα νιώθεις, όσα σκέφτεσαι ή όσα προσπαθείς να θυμίσεις τον εαυτό σου. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον εαυτό σου αυτή την περίοδο. Εκείνο που σε εκφράζει τώρα ή εκείνο που έχει ανάγκη να ακούσει. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949. Γιατί καμιά φορά η πιο σωστή αφιέρωση είναι αυτή που κάνεις σε σένα.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Γιατί να δω,
4: μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
2: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
9: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
12: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγιά.
11: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
12: Χιλιάδες πρόσωπια.
11: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
13: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
14: Σίγουρα έχω κρύψει.
11: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει.
14: Από Δευτέρα στα Lidl. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
17: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
18: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλημέρα σε όλους. Είμαι η Ματώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2. Επίθεση πάμε να κάνουμε τώρα. Επίθεση αγάπης θα πω εγώ. Επίθεση στο συνέστημα. Όχι επίθεση κανονική. Καμία εχθροπραξία δεν θέλω. Θέλω μόνο να σας έτσι δώσω την ευκαιρία να ακούσετε στο ρυθμό σε αποκλειστικότητα τον Νίκο Μακρόπουλο και το νέο του τραγούδι. Ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με έντονο συνέστημα και δυναμική ερμηνεία. Στοιχεία που χαρακτηρίζουν, μπορώ να πω, διαχρονικά την πορεία του Νίκου Μακρόπουλου. Το ακούτε φυσικά αποκλειστικά στο ρυθμό 949, εδώ που παίζουν μόνο επιτυχίες και αποκλειστικότητες. Απολαύστε και 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή από τον Θοδωρή Φέρη, Γιάννη Πλούταρχο και Δέσποινα Βανδύ. Είναι μόνο μερικοί από τους καλλιτέχνες που θα ακούσουμε. Καλή ακρόαση.

0: Ρυθμός 949. Ρυθμός 949.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Ακούς 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Πω, κομματάρα είναι αυτή. Λυπάμαι. Δέσποινα Βανδύ στο ρυθμό 949 διαχρονικό. Πάρα πολύ ωραίο. Έχει και μια οργή μέσα του. Λυπάμαι για λογαριασμό σου, για αυτό το φέρσιμό σου. Δεν ξέρω σε ποιον ή πια το έχεις πει. Πάντως είναι ένα τραγούδι που βγάζει, ρε παιδί μου, πάρα πολύ ένταση, πολύ συνέστημα και θυμό. Και θυμό που όταν εκφράζεται με αυτόν τον υγιή τρόπο, θα έλεγα. Όπως ένα τραγούδι που σε εκφράζει, κάτι γίνεται, κάπως μεταβολίζονται καλύτερα τα πράγματα. Τώρα, τι γίνεται, παιδιά, και χαλάνε όλα τα κινητά, περνά από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά χαλάνε πάντα λίγο πριν φτάσει στο σπίτι. Εμένα τις προάλλες μου έσβησε τελείως το πρωί και δυστυχώς, λέω δυστυχώς γιατί χωρίς κινητό είναι πια πολύ δύσκολο, δεν θα πω να ζήσεις γιατί αυτό είναι υπερβολή, αλλά είναι πολύ δύσκολο να κάνεις τις δουλειές σου. Όλα εκεί βρίσκονται. Λέω αντίο. Μετά βέβαια θυμήθηκα ότι δίπλα στο σπίτι μου έχω Γερμανό και επισκευές κινητού κάνουν γρήγορα, άμεσα και μέσα στο κατάστημα. 2 στις 3 βλάβες σου λέει, τις λύνουν. Κατάλαβες, δηλαδή πάνω από το 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου εκείνη την ώρα. Γιατί τι θέλει ο σύγχρονος άνθρωπος στον κόσμο αυτό που ζούμε, λύσεις και γρήγορα, επί τόπου. Και κάτι σημαντικότερο. Πας εκεί, ξέρεις ότι γίνεται πραγματικά σοβαρή δουλίτσα. Μιλάμε για εξουσιοδοτημένο σέρβις με πάρα πολύ σύγχρονο εξοπλισμό, με εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς. Να τα λέμε και αυτά, γιατί δεν πας όπου και όπου. Και φυσικά μόνο με γνήσια ανταλλακτικά, για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Γι' αυτό σας το λέω και εγώ, αν ποτέ συμβεί τίποτε, δηλαδή που συμβαίνει συνέχεια, το μοιραίο αυτό στο κινητό σας, εμπιστευτείτε το Γερμανό, γιατί είναι ο νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Να τα λέμε και αυτά. Έλα τώρα, αναδρομικά, στα Βέντο και Αλεξάνδρα έρχονται από το παρελθόν για να μας θυμίσουν ότι όλα στη ζωή τελικά, όλα, πολλά πράγματα θα πω, γιατί αποφεύγω και τις γενικεύσεις, όχι όλα, αλλά πολλά πράγματα έρχονται αναδρομικά,
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μόνα.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ματώγαστερά του και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2. Όλο καινούριος Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Εγώ ξέρω πολλούς στις 9 και στις 10 Μαΐου που θα έρθουν, γιατί το Σουπλίν με πάρα πολύ ωραία, υπερσυμπυκνωμένα θα έλεγα μαλακτικά, το Σουπλίν Infinity και το Σουπλίν Elixir θα βρίσκεται στο εμπορικό πάρκο Smart Park με ένα stage ειδικά αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας για 2 ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς. Εμείς θα είμαστε παρέα την Κυριακή 10 Μαΐου, όπου η διάθεση θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Θα είμαστε live από τις 12 μέχρι τις 2 για να γεμίσουμε τη μέρα μας με μουσική και χαμόγελο. Οπότε ελάτε και ανακαλύψτε τα μοναδικά αρώματα των υπερσυμπυκνωμένων μαλακτικών Σουπλίν Infinity και Σουπλίν Elixir, που προσφέρουν 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος. Μείνετε μαζί μου, γιατί σε λίγη ώρα έρχεται και η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό και ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Νίκος Βέρτης.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
2: Τα πουλιά των πόλεων φοβούνται τις γυναίκες περισσότερο από τους άντρες.
3: Γιατί? Περίμενε να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα.
2: Τα πουλιά.
3: Τι, πουλιά των πόλεων, ναι. Εννοείται πτηνά.
4: Ναι, ρε. Τα άλλα τα πουλιά. Με ένα κάτι παπαγαλάκι εκεί πίσω από το σπίτι μου έχουν φτιάξει φωλιά πάνω από τα κεραμίδια μου. Και το ένα σκύβει και με κοιτάει.
3: Ορίστε, δεν τη φοβάται.
2: Δεν φοβάται.
4: Κάποιες φορές, άμα βγω με φόρα, μπορεί να φύγει να πετάξει.
2: Μισό λεπτό.
4: Αλλά πολλές φορές που είμαι εκεί και απλώνω, σκύβει το κεφάλι και με κοιτάει. Είναι πολύ αστείο.
2: Πώς βγαίνεις να απλώσεις? Με μαζεμένο μαλλί, άμα βγεις.
4: Κατώντας μια λεκάνη με ρούχα. Πώς θα βγω, ρε, με το βρακί και το σουπιάρ. Πώς θα βγω, δηλαδή.
3: Αυτό κοιτάει το παπαγαλάκι.
2: Αυτό κοιτάει.
1: Πάμε Πρωινό, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
6: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
5: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά. Έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε!
14: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr, κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
16: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
17: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
16: Μα δεν το έχεις κόψει.
17: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
18: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: OPA Festival Powered by DEI. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by DEI.
20: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
21: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
20: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
22: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
23: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
22: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2. Λοιπόν, άκου τι σου έχω σήμερα. Διπλό επεισόδιο Grand Hotel. Ναι, και οι εξελίξεις στις 9, τα ξέρεις, τρέχουν με δραματικούς ρυθμούς, διότι η Αλίκη, παιδιά, παλεύει ανάμεσα στην αγωνία και την αλήθεια γύρω από το παιδί και την απώλεια επαφής με τον Πέτρο. Ο οποίος τώρα αυτός τι κάνει, βρίσκεται εγκλωβισμένος στη Βουλγαρία χωρίς να γνωρίζει τι πραγματικά συμβαίνει. Έχουν χαθεί γράμματα, ψέματα, τους κρατούν μακριά αυτούς τους δύο και δεν είναι ωραία τα πράγματα. Οπότε δες τι γίνεται σε αυτό το ξενοδοχείο της παράνοιας και της ανατροπής. Grand Hotel απόψε στις 9 με διπλό επεισόδιο, που αλλού φυσικά στον Αντένα.

0: Κλασικό, αγαπημένο, ποτέ δεν πεθαίνει. Πες το μου ξανά από Νίκο Βέρτη. Στο ρυθμό 949 είμαστε πάντοτε συντονισμένοι. Οπ, να το και το μικρόφωνο. Τι τα θέλετε, κάνω στον αέρα. Ακούσατε αυτό το χράγκα χρούγκα. Εγώ ήμουν αυτή, να ξέρετε. Πανέξυπνο. Να φτιάξω το μικρόφωνο τελευταία στιγμή. Λοιπόν, είμαστε πάντοτε συντονισμένοι εδώ που παίζουν μόνο επιτυχίες. Πριν βγούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και ακούσουμε μετέπειτα 10 επιτυχίες στη σειρά, να σου πω ότι ένα ταξίδι σε περιμένει στη Βουδαπέστη. Αμέ, πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Αν βλέπεις κιόλας και τελικό UEFA Champions League, ακόμα καλύτερα, θες να το δεις από κοντά, τρομερή εμπειρία να πάρεις και το κορίτσι σου, να πάρεις και τον κολλητό σου. Γιατί στη Βουδαπέστη θα πας, βεβαίως, αρκεί πάρα πολύ εύκολα να κάνεις τα βήματα που θα σου πω. Κοσμοτέ TV, αυτό είναι το κλειδί. Και αυτό είναι το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη, εκεί που χτυπάει η καρδιά δηλαδή του ποδοσφαίρου. Κοσμοτέ Telecom App. Το κατεβάζεις, μπαίνεις στην ενότητα Moments και δηλώνεις συμμετοχή. That's it. Και ζεις την εμπειρία που δεν έχεις ξαναζήσει από κοντά. Όροι και προϋποθέσεις θα τα βρεις όλα εκεί. Τώρα, σε πάρα πολύ λίγο, θα έρθει και ο Νίκος Μακρόπουλος να μας κάνει επίθεση με την καινούργια του τραγουδάρα. Πέτρος Ιακουβίδης, Νότης Φακενάκης, Νίκος Οικονομόπουλος, Μιχάλης Χατζηγιάννης, θες και άλλους έχω στη συνέχεια.
1: Πόσο αλάνι είσαι? Στα Αλάνια, με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο σε βαθμολογεί με αυστηρότητα και το πιο γνήσιο αλάνι περνά στο μεγάλο τελικό. Είσαι έτοιμος να δείξεις πόσο αλάνι είσαι? Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα ταξίδι για δύο στη Μάλτα με το 1824.gr. Όσο νωρίτερα, τόσο φθηνότερα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Χωρίς νικητή και χωρίς τέρματα, ολοκληρώθηκε το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, στο οποίο οι πράσινοι αγωνίζονταν από το 17ο λεπτό με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 3-1 του Ολυμπιακού, έπιασε στη βαθμολογία τους Ερυθρόλευκους, από τους οποίους υπερτερεί σε κάθε πιθανή ισοβαθμία ό,τι και αν συμβεί στο επόμενο μεταξύ τους ντέρμπι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πλέον, η ΑΕΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση με 67 πόντους, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ακολουθούν στους 61 στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, ενώ ο Παναθηναϊκός μένει και μαθηματικά στην τέταρτη θέση που του εξασφαλίζει τη συμμετοχή του στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Στη Φόρμουλα 1, ο 19χρονος Κίμι Αντωνέλη συνεχίζει να πρωταγωνιστεί, πανηγυρίζοντας τον Grand Prix στο Μαϊάμι που παρακολουθήσεται σε Αντένα και Αντένα Plus την τρίτη διαδοχική νίκη του, με τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα για λογαριασμό της McLaren.
3: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
5: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
8: Προκόπη! Πού ήσουν? Στεφανή, να σου εξηγήσω.
9: Μολόγα, Προκόπη.
8: Ήμουν στο Γερμανό.
9: Πάει, χάλασες κι εσύ.
8: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
10: Για σοβαρές επισκευές.
11: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
12: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
16: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
17: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
16: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
17: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
16: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

καλώς τους. Καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε μαζί από τις 10 μέχρι και τις 2 καθημερινά. Λοιπόν, τώρα έχω πάρα πολύ ωραία αποκλειστικότητα. Μεγάλη από έναν πολύ καταξιωμένο λαϊκό ερμηνευτή. Φυσικά μιλάω για τον Νίκο Μακρόπουλο που παρουσιάζει αποκλειστικά στο ρυθμό 949 το νέο του σίγγλ Επίθεση. Είναι ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με έντονο συνέστημα, θα έλεγα, και δυναμική ερμηνεία. Είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την πορεία του Νίκου Μακρόπουλου και εσείς φυσικά το ακούτε αποκλειστικά εδώ πρώτοι από όλους. Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν και Επίθεση για τη συνέχεια. Πέτρος Ακοβίδης, Νότης Φακιανάκης, Νίκος Οικονομόπουλος και Μιχάλης Χατζηγιάννης στο ρυθμό.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, αν ήσουν μαζί μου, που αλλού, στο ρυθμό 949, εδώ που παίζουν μόνο επιτυχίες. Πριν απολαύσουμε Γιώργο Μαζονάκη και τις επιπτώσεις, να σας πω ότι, παιδιά, τώρα που βγαίνει ο ήλιος, έρχεται έτσι μια αντιλιακή προστασία, το απόλυτο ντέρμα tech αντιλιακό από τη Fresiderm. Είναι νέο anti-aging, liquid sunscreen planet exosomes, SPF

0: Παιδιά, και όμως το κάνει αντιλιακό αυτό το πράγμα και έρχεται από τη Φρέζιντερμ. Όπως ένας αντιγυρατικός ορός. Όπως και δίποτε, έχω πάθει τρέλα, θέλω να το δοκιμάσω. Γιατί εδώ μου είπαν τα κορίτσια ότι το έχουν δοκιμάσει περισσότερες. Με υπερανάλαφρη υγρή υφή και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Γιατί αυτό θέλουμε το αντιλιακό. Να μην το βάζουμε στο πρόσωπό μας και να είναι λες και έχουμε βάλει πάνω τα λάδια και ταξίδια τα ίδια. Δεν αφήνει λιπαρότητα και δεν βαραίνει το δέρμα. Αυτό θέλουμε. Απλώνεται τσακ τσακ με δύο κινήσεις, σου λέει. Δεν αφήνει λευκά σημάδια και δεν κολλάει και προστατεύει ένα πάρα πολύ ωραίο μάτι αποτέλεσμα. Τώρα η σύνδεσή του με νεότερης τεχνολογίας φωτοσταθερά αντιλιακά φίλτρα προσφέρει πάρα πολύ υψηλή προστασία και είναι κατά των ρητίδων, των κυλίδων, της θαμπάδας, του κουρασμένου δέρματος. Αυτό είναι. Η αντιλιακή σου προστασία έρχεται από τη Φρέζιντερμ. Και εγώ τώρα έρχομαι με Γιώργο Μαζωνάκη, με Παντελή Παντελίδη, με Γιώργο Σαμπάνη και Νατάσα Θεοδωρίδου, αλλά και Άννα Βύση, που αλλού στο Ρυθμό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Αυτή ήταν η Άννα Βύση με το Αιγαίο τη στο ρυθμό 949 που μας ταξιδεύει, παιδιά, κάθε τόσο. Άννα Βύση είναι αυτή, τι να πεις. Τα λόγια είναι περιτά. Λοιπόν, τώρα, μιας και που είπα ταξίδια, μιας και που είπα έτσι διασκέδαση, μιας και που είπα Άννα Βύση, μοναδική. Αν ψάχνετε κι εσείς, λοιπόν, μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σας έχω πάρα πολύ ωραία πρόταση. Σε ένα μήνα περίπου. Όχι περίπου, ακριβώς σε ένα μήνα, γιατί έχουμε 4 του Μαΐου. 4 Ιουνίου λοιπόν, στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival, το ξέρετε, Powered by the E. Είναι ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί που η παράδοση κάπως γίνεται ένα ωραίο κόμπο και συναντά σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival, Powered by the E, θα ανέβει η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διανυσιακή βουκολική διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό. Θα έχει χορό, θα έχει ένταση, θα έχει πολύ ωραία καλοκαιρινή ενέργεια, πολύ ωραία vibes. Θα παρουσιάσει ο αγαπημένος μας φυσικά stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Οπότε το μόνο που έχεις να κάνεις εσύ είναι να προμηθευτείς το εισιτήριό σου τώρα, γιατί θα τελειώσουν και δεν θα βρίσκεις, από 8 ευρώ στο more.com και έτσι γίνεσαι μέλος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Φεύγω σε σύντομο έτσι break, αλλά επιστρέφω με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, που ταιριάζει κατάλληλα κουτί στην ημέρα μας, και Νίκο Οικονομόπουλο βιογραφικό σε πάρα πολύ λίγο.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Είστε έτοιμοι για swinging?
3: Θέλω
2: να σας πω ότι στο εξωτερικό αυτό σαρώνει. Η γνώμη μου είναι ότι για να φτάσει ο άνθρωπός σου να κάνετε swinging και αυτό, πάει να πει ότι ερωτικά δεν του κάνεις τίποτα, αίσθηση, δεν σε θέλει.
4: Προτιμάς να πηγαίνει κρυφά πίσω από την πλάτη σου?
2: Όχι, προτιμώ να μην πηγαίνει με άλλες γυναίκες.
3: Υπάρχουν κρουαζιέρες με χιλιάδες άτομα μέσα. Υπάρχουν πάρτις που γίνονται και έρευνες συνεχώς. Αυτό μην το αμφισβητείς. Ποτέ μιλές ποτέ.
2: Καλά να περνάτε.
4: Φορτούνι, εμείς να
2: παίρνετε και ταινίες για την αυτεία στο πλοίο. Στο πλοίο, ειδικά που πάνε και κάνουν.
4: Άκου τι λέει. Το κρουαζιέρο είναι μεγάλο, δεν κουνάει.
2: Κουνάει άλλο όμω.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα?
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day.
4: Σωστά.
5: Πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
3: Happy Mastercard Day.
7: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει

0: μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
3: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
1: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Καλώς τους, καλώς ήρθα στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2. Πριν πάμε να απολαύσουμε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, ταιριάζει γάντι στην ημέρα αυτό το τραγούδι. Θέλω να σας πω ότι κοίταζα εδώ στα social τώρα το Your Face Sounds Familiar. Τι ωραίες συμμετοχές είναι αυτές φέτος. Τι ωραίοι υπερταλαντούχοι καλλιτέχνες που έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον να τους βλέπουμε να ενσαρκώνουν άλλους καλλιτέχνες, άλλους τραγουδιστές. Έπαθα σοκ τώρα με τη Μαριάντα Πιερίδη, δεν την είχα δει, η οποία τραγούδισε, έκανε την Ελευθερία Αρβανιτάκη και πραγματικά ήταν εξαίσια η προσπάθειά της. Δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς τις Κυριακές, ξέρετε, με παρουσιαστή τον υπάλληλο Προσέξη Ρουβάς και μια κριτική επιτροπή διαμάντια, ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Αντώνης Ρέμος, όπως σας είπα, αμέσως τώρα Δευτέρα, ενώ Νίκος Οικονομόπουλος μας αφήνει το βιογραφικό του.
9: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: στο βιογραφικό σου.
1: Α, ωραίο. Εγώ είμαι ότι καλύτερο έχεις ποτέ στο βιογραφικό σου. Έτσι σου εύχομαι να το πεις κάπου που πραγματικά δηλαδή να το εννοείς κιόλας και να μην σε νοιάζει κιόλας. Να έχεις έρθει σε αυτή τη συνειδητότητα, σε αυτή τη συνειδητοποίηση. Μου λες, κάνω ό,τι θέλεις. Και πολύ σου έπεφτα. Και πολύ μου έπεφτες. Και πολύ μου έπεφτες, όχι το αντίθετο. Λοιπόν, με πήρε το συνέστημα, κατάλαβες. Έχει συγκλονιστικό Νίκος Οικονομόπουλος, βιογραφικό στο ρυθμό 949. Και πριν βγούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σου πω ότι ένα ταξίδι στη Βουδαπέστη το θέλεις. Το θέλεις. Αλλά πρόσεξε τώρα. Το τελικό του UEFA Champions League στη Βουδαπέστη το θέλεις. Το θέλεις. Τρομερή εμπειρία και το ταξίδι. Και ο τελικός ανεπανάληπτος. Τότε, αν θέλεις λοιπόν να πας και να τα δεις όλα αυτά και να τα εμπειραθείς από κοντά, η Cosmote TV είναι η λύση σου και το εισιτήριό σου. Κατεβάζεις Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments μπαίνεις και δηλώνεις συμμετοχή. Τόσο εύκολα. Ζεις την εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μπες τώρα και ψάξεις το σε πάρα πολύ λίγο. Νίκος Μακρόπουλος, επίδεση αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Εδώ το ακούτε από το πρωί αυτό το τραγούδι και πολύ το έχετε αγαπήσει. Τα βλέπω εγώ τα μηνύματα στο Viber. Κωνσταντίνος Αργυρός, Ριαλινίδου, Χρήστος Μάστορας, Τέλειος Ρόκος και Σάκης Ρουβάς και πολλοί ακόμα καλλιτέχνες. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.

0: εσύ θέλεις.
1: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε πρώτοι και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
9: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
8: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
9: Χιλιάδες προσωπία.
8: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
10: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
11: Σίγουρα έχω κρύψει.
8: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
16: Πες μου

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και διανύουμε την τέταρτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα με δυνατή αποκλειστικότητα κάθε ώρα που την ακούς στο ρυθμό 949 και Νίκο Μακρόπουλο, επίθεση. Επίθεση λοιπόν, αυτό είναι το νέο του τραγούδι που μας παρουσιάζει αποκλειστικά εδώ. Το νέο του single μάλλον, είναι ένα πολύ ωραίο λαϊκό τραγούδι. Έχει πολύ έντονο συνέστημα και επίθεση στο... συνέστημα θα πω, ναι. Και δυνατό συνέστημα και επίθεση στο συνέστημα. 2-1, στοιχεία λοιπόν που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τον Νίκο Μακρόπουλο και φυσικά εσύ το ακούς κάθε ώρα εδώ στο ρυθμό 949, πρώτος από όλους.
0: Ρυθμός 949.

Αυτά είναι κλασικά και ωραία στο ρυθμό 949 είμαστε πάντοτε. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Πριν πάμε να απολαύσουμε ευθύς αμέσως Νίκο Βέρτη και μου έλειψες πολύ, θέλω να σας πω ότι αν σας έχει λείψει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είστε μακριά του ένα κουτάκι κοκακόλα δρόμο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν είσαι φοιτητής, οι πέμπτες σου αποκτούν άλλο νόημα και έχοντας ως εισιτήριο το φοιτητικό σου πάσο, η κοκακόλα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός σου δίνουν την ευκαιρία να παρευρεθείς στο πιο iconic Thursday party. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν ανοίξεις μια δροσερή κοκακόλα και κάτω από το καπάκι ή το δαχτυλίδι βρεις ένα κωδικό, μπορείς να διεκδικήσεις μία από τις 200 διπλές προσκλήσεις για το επόμενο Coca-Cola Thursday. Και ειδικά για τους ακροατές του ρυθμού 949 έχουμε εξασφαλίσει 5 διπλές προσκλήσεις. Αρκεί να στείλεις μήνυμα τώρα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 τη λέξη Αργυρός και 5 από εσάς θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για αυτή την Πέμπτη. Το μόνο που θέλουμε είναι η επίδειξη στο event του φοιτητικού σου πάσου και φυσικά να είσαι φοιτητής. Οπότε στέλνεις το μηνυματάκι σου και πας για να ομορφύνεις την Πέμπτη σου. Νίκος Βέρτης, όπως σου είπα, αμέσως τώρα στο ρυθμό 949.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και σε πάρα πολύ λίγο πριν σας πω αυτό το στερνό αντίο για σήμερα, μην παρεξηγηθώ, έχουμε λίγο ακόμα, και πριν βγούμε σε ένα πολύ σύντομο break για να απολαύσουμε Θοδωρή Φέρη, θέλω να σου πω ότι στη γιορτή της μητέρας, που οι πιο μικρές πράξεις φροντίδας είναι αυτές που κάνουν και τη διαφορά, στις 9 και 10 Μαΐου θα είμαστε παρέα με το Σουπλίν και τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά Σουπλίν Infinity και Σουπλίν Elixir στο εμπορικό πάρκο Smart Park, με ένα stage ειδικά διαμορφωμένο και αφιερωμένο σε όλες εμάς τις μανούλες για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα και αγάπη και όμορφες στιγμές. Τώρα, εμείς θα δώσουμε ραντεβού, εγώ θα είμαι εκεί, 2 ώρες live με το ρυθμό μας από τις 12 μέχρι τις 2, για να γεμίσουμε τη μέρα μας με μουσική εννοείται και με χαμόγελο. Οπότε save the date, Κυριακή 10 Μαΐου, σε περιμένουμε για να ανακαλύψεις και εσύ τα μοναδικά αρώματα των μαλακτικών Σουπλίν Infinity και Σουπλίν Elixir, που προσφέρουν 4 φορές παρακαλώ μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος, γιατί το Σουπλίν είναι φροντίδα που μοιράζεσαι. Σε πάρα πολύ λίγο, Θοδωρής Φέρης. Και είπες.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
2: Ναι, πήγαινα δουλειά.
1: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
2: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
3: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Προκόπη! Πού ήσουν?
6: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
5: Μολόγα, Προκόπη.
6: Ήμουν στο Γερμανό.
5: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
6: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
7: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και 2 επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
8: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φορά επί4.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
15: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
16: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπε στο antennaplus.gr, κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Αντένα και το Αντένα Plus.
4: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Καλώς ήρθε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε μαζί από τις 10 μέχρι τις 2 καθημερινά. Τώρα βρισκόμαστε εντός ρυθμού αλλά και εκτός ρυθμού. Τι σημαίνει αυτό? Εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Σου κάνω ένα remind γιατί κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 είστε μαζί. Κάθε εβδομάδα έχει και μια διαφορετική θεματολογία, γεμάτη μουσική εννοείται, προσωπικές αφιερώσεις, καλεσμένους έκπληξη. Αυτή την εβδομάδα το θέμα είναι το τραγούδι που θα αφιέρωνε στον εαυτό σου αυτή την περίοδο. Εκείνο που σε εκφράζει, εκείνο που έχεις ανάγκη να ακούσεις. Στέλνεις τα μηνυματάκια σου στο Viber του ρυθμού ή ηχητικό αφήνεις ή γραπτός στο 693-7949-949 και αυτές οι ιστορίες και αυτά τα τραγούδια ακούγονται στην εκπομπή του Θοδωρή Μαραντίνη εκτός ρυθμού κάθε Τετάρτη στις 8.

0: Ρυθμός 949, αυτό ήταν και για σήμερα. Εγώ ήμουν και είμαι η Μαντώγα Στεράτου. Σου εύχομαι καλό μήνα, να περάσεις όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας σου. Πριν όμως σε αφήσω, αν σε αφήσει το κινητό σου, σε περίπτωση ρε παιδί μου που πάθει κάτι τσότσο, όπως το λέει και η νέα γενιά, πάθει τσότσο το κινητό σου και σταματήσει να δουλεύει, αν χαλάσει εν πάση περιπτώσει, δεν χαλιέσαι καθόλου, γιατί μπορείς να το φτιάξεις επί το πού, στο Γερμανό. Πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή, οπότε έχεις και εσύ το κεφαλάκι σου ήσυχο, είναι και εξουσιοδοτημένο σέρβις εκεί και έχει και πιστοποιημένους τεχνικούς όλα τα παιδιά εκεί, σύγχρονο εξοπλισμό για να σε εξυπηρετήσουν, γνήσια ανταλλακτικά και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίοι παιδιά, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας είναι ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή. Οπότε δεν φαντάζεστε τι ανακούφιση είναι αυτό. Σε περίπτωση που, λέω εγώ που, όπως λέει και ένα βύση, σε περίπτωση που, πας Γερμανό. Σε φιλώ, σε αγαπώ, να περάσει υπέροχα, έρχεται ο Γιάννης Κατινάκης αμέσως τώρα στο ρυθμό 949. Εμείς τα λέμε αύριο στις 10 το πρωί. Άντε bye!
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.

0: μείνετε συντονισμένοι και ακούστε πρώτοι και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Χωρίς νικητή και χωρίς τέρματα, ολοκληρώθηκε το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, στο οποίο οι πράσινοι αγωνίζονταν από το 17ο λεπτό με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 3-1 του Ολυμπιακού, έπιασε στη βαθμολογία τους Ερυθρόλευκους, από τους οποίους υπερτερεί σε κάθε πιθανή ισοβαθμία, ό,τι και αν συμβεί στο επόμενο μεταξύ τους ντέρμπι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πλέον, η ΑΕΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση με 67 πόντους, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ακολουθούν στους 61 στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, ενώ ο Παναθηναϊκός μένει και μαθηματικά στην τέταρτη θέση που του εξασφαλίζει τη συμμετοχή του στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Στη Φόρμουλα 1, ο 19χρονος Κίμι Αντωνέλη συνεχίζει να πρωταγωνιστεί, πανηγυρίζοντας τον Grand Prix στο Μαϊάμι που παρακολουθήσεται σε Αντένα και Αντένα Plus την τρίτη διαδοχική νίκη του, με τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα για λογαριασμό της McLaren.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεσχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή. Μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
11: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί.
10: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
11: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
10: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
11: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
10: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
11: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
12: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
16: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν. Φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
17: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
19: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
20: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
22: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
21: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
23: Για σένα. Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
24: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
21: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Καλή βδομαδούλα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Εδώ θα ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Ελπίζω να ξεκουραστήκαμε το τριήμερο, να ξυθήκαμε, να γλεντικοπήσαμε. Αν φύγατε από την Αθήνα, βοήθειά σας, γιατί τα μάθα εγώ χαμό στους δρόμους. Εμείς που κάτσαμε εδώ πάντως θα περάσαμε εξαιρετικά. Και εξαιρετικά θα περάσουμε και τρεις ολάκερες ώρες, γιατί σε έχω αναλάβει εγώ σήμερα, Γιάννης Κατινάκης, όπως και κάθε μεσημέρι. Και με τι σου αρχίζω, με αποκλειστικότητα Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση. Το ακούς εδώ πρώτος στο ρυθμό 949, γιατί πάντα σου έχουμε τα καλύτερα. Οπότε τι κάνεις, δυναμώνεις την ένταση κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο, και αφήνεσαι στα χεράκια του Νίκου Μακρόπουλου και στα δικά μου φυσικά.

Εγώ όμως είμαι εδώ, Μιχάλη μου, είμαι και θα είμαι εδώ μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκη, σε περιμένω και σε καλωσορίζω ξανά στην πιο ωραία παρεούλα και έχω να σου πω πράγματα και θάματα, διότι και καθότι έρχεται καλοκαίρι και εσύ κοιτάς κλεφτά Κριστιάνο Ρονάλντο και βλέπεις κυλιακό γρανίτη και λες Παναγιά μου και Χριστέ μου, πώς τον έχει κάνει τον κυλιακό αυτόν στα 41 του. Βγήκε λοιπόν ο πρώην σεφ του Κριστιάνο Ρονάλντο και αποκάλυψε την διατροφή. Και εγώ εδώ αποκλειστικά θα στα πω όλα. Βλέπω εγώ το πρώτο και αναθαρεύω, διότι λέει το πρώτο και βασικό είναι ότι έχει τζάσει το γάλα, σου λέει με τίποτα γάλα. Και λέω, εξαιρετικά, δεν πίνω γάλα και τρώω. Πίτσα, σουβλάκι, κρέπα, σκεπαστή, μια φίλη μου αν πεινά πολύ. Όχι όμως, όχι, διότι συνεχίζει με τα βαριά γιατί λέει ότι το μεσημεριανό του γεύμα περιέχει ψάρι, κοτόπουλο και λαχανικά. Τελεία και παύλα. Παύλα και τα φόπλα. Καπιά στη χαρά και στο κέφι μου. Όχι, αγάπη μου, να σου πω κάτι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τα πάχη μου τα κάλλη μου, διότι μπορεί να έχω κοιλιακό, αλλά το μάτι θα είναι του ψυχοπαθού. Θέλω να θερήσω κόσμο. Φάτε και η ψυχούλα σας θα αγαλιάσει, έχω να πω εγώ. Γιάννης Κατινάκης, πάρα πολύ σοφός. Και συνεχίζω με επιτυχιαρές για να σου ανεβάσω το κέφι. Και η Πέγγι Ζήνα είναι εδώ. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: και άλλα τις και όπα τις και σαραμπαγκλάν. Γιατί είμαστε εδώ μες στα κέφια και μες στα καψούρια. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιαννάκης, Γιάννης Κατινάκης, έτσι. Μαζί σου μέχρι και τις 5 για να μπει καλά η εβδομαδούλα και να σε έχω ψηλά και ανεβασμένο. Και τώρα θέλω να μιλήσω για μόρφωση και καλλιέργεια. Γιατί η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προετοιμάζει τους γιατρούς της νέας γενιάς και χειροκροτώ, γιατί είμαι καροστοφοβικός και θέλω γιατρούς συνέχεια να ρωτάνε πεθαίνω. Τους επαγγελματίες λοιπόν που μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε άλλα διεθνή συστήματα υγείας. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Οπότε νέοι γιατροί, τρεχάτε να μας σώσετε. Και αφού ενημέρωσα και για τα σοβαρά, είμαι πανέτοιμος για ένα διαλυματάκι. Το σοδούλι μικρουλάκι, εσύ όμως θα με περιμένεις. Δεν θα με αφήσεις μοναχούλη. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
1: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
2: Coach.
1: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
7: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
9: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
10: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
16: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
16: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
17: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
16: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
17: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
16: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
17: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
18: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
19: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
20: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
21: Έλα, έλα.
0: Έλα. Ναι, ναι και ξανά ναι. Εδώ είσαι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μπράβο και συγχαρητήρια, γιατί έχεις κάνει την καλύτερη επιλογή για να μπει καλά η εβδομαδούλα σου. Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ να κάνουμε παρεουλίτσα. Και παιδιά, τι ήταν αυτό το τριήμερο, Χριστός και Παναγία για όνομα του Γεραμπή. Με το που πήρες το αμάξι και λες τώρα ήρθε η άδεια, πάω στο χωριό μου στα Καλάβρητα, ήρθε ξαφνικά ο ουρανός και σου είπε: μην κάνεις όνειρα γιατί ο Θεός γελάει. Κρύο, παγωνιά, τζίγκλι, μπέλιστε καλά Χριστούγεννα, παιδιά. Αφού έβλεπε εγώ, πού ήταν, όχι στα Καλάβρητα. Κάπου ήταν στην Ελλάδα και χιόνισε, παιδιά. Χιόνι, χιόνι, τόστρωσε, πήγαμε για σκι. Και με το που τελείωσε το τρίμερο σήμερα Δευτέρα, χαρά Θεού, είναι εγκαντεμιά ή δεν είναι. Ρωτώ και απαντώ μονάχος. Φυσικά και είναι εγκαντεμιά, αλλά εδώ θα τα φτιάξουμε όλα στο ρυθμό 949 και συνεχίζω με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Έλα, παιδιά, έλα. Είμαστε εδώ όλοι. Δεν πιστεύω να λείπει κανένας, γιατί αν λείπει θα σε καταλάβω εσένα που έφυγες και θα σε βρω και θα σου τραβήξω το αυτάκι. Ναι, νομίζω έχω ξεφύγει αρκετά στην εκπομπή αυτή. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, είμαι και θα είμαι εδώ μέχρι και τις 5 για να μπει καλά η εβδομαδούλα και να περάσουμε συγκλονιστικά. Και έχω να σου πω πάρα πολύ ωραία πράγματα, διότι Michael Jackson, ο θρύλος, ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, να τραγουδήσω και το αγγλικό Beat it, σε το κοκότσαμπά. Εξαιρετικά. Λοιπόν, Michael Jackson, λοιπόν, έρχεται στη μεγάλη οθόνη, όχι ο ίδιος δηλαδή, γιατί θα μιλάμε για ψυχοσάββατο. Η νέα ταινία, λοιπόν, Michael, αποκαλείται τη ζωή του Michael Jackson από τα πρώτα του βήματα μέχρι και την απόλυτη καταξίωση. Να τρέξεις, έχω ακούσει τις καλύτερες κριτικές, έχει γίνει viral στο TikTok και θα το δεις στην IMAX των Village Cinema. Ενημέρωσα και πάλι, είμαι βαθιά ενημερωτικός. Ίσως και όχι. Περνάω όμως σε διαλυματάκι και σε λίγο θα είμαι πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Υπάρχουν στιγμές που αν έπρεπε να περιγράψεις τον εαυτό σου, θα το έκανες με ένα τραγούδι. Γιατί λέει όσα νιώθεις, όσα σκέφτεσαι ή όσα προσπαθείς να θυμίσεις τον εαυτό σου. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον εαυτό σου αυτή την περίοδο. Εκείνο που σε εκφράζει τώρα ή εκείνο που έχει ανάγκη να ακούσει. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949. Γιατί καμιά φορά η πιο σωστή αφιέρωση είναι αυτή που κάνεις σε σένα.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.

0: κυκλοφορία.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιόμαξο στάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Φινάλε και η ενέργεια απογειώνεται. Οι Μετάλλικα έρχονται στις 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο για ένα επικό live. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Προκόπη! Πού ήσουν?
6: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
5: Μολόγα, Προκόπη.
6: Ήμουν στο Γερμανό.
5: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
6: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
7: Για σοβαρές επισκευές.
8: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμπά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα. Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
13: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
14: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
18: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
19: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

Έλα, έλα. Πού είσαι, παιδάκι μου, πού είσαι, δεν είσαι εδώ. Εδώ είσαι, εδώ είσαι. Σε βλέπω, με περιμένει. Γιατί μόνο με ρυθμό 949 μπαίνει καλά η εβδομάδα. Γιάννη Κατινάκη, για 2 ώρες ακόμα θα είναι μαζί σου για να κάνουμε την πιο ωραία παρεουλίτσα. Και τι σου έχω, αποκλειστικότητα σου έχω. Πάντα τα καλύτερα. Ο Νίκος Μακρόπουλος είναι εδώ για να μας καψουρέψει, να μας κάνει πιο ερωτιάριδες και να μας πάρει μαζί του, να μας παρασύρει. Πολύ ποιητικός είμαι, να μας παρασύρει στην επίθεση. Γιατί η επίθεση είναι η νέα κομματάρα που ακούσε εδώ αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Οπότε δυναμώνει την ένταση και νιώσει την καψούρα all over your body. Νίκος Μακρόπουλος και ρυθμός 949. Ρυθμός 949.

σε Γιώργο, μην τα σπάσω όλα στο ρυθμό 949 και τρελαίνομαι γιατί όσο ζω, μαζώ. Και τον ακούσε εδώ στο ρυθμό 949, γιατί εδώ ούτως ή άλλως ακούς μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5 για να σου κάνω την πιο ωραία, ελπίζω, παρέα. Και άκου τώρα εγώ τι έρευνα είδα. Έπεσε το μάτι μου και με το που έπεσε έγινε γαρίδα. Διότι λέει ότι το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, που είναι ρε παιδί μου, έχει και ένα κύρος αντικειμενικά, είπε ότι το να ξεκινάς δουλειά πριν τις 10 το πρωί είναι βασανιστικό. Αυτή τη λέξη επέλεξε, βασανιστικό για το σώμα και το μυαλό σου. Και συμφωνώ και χειροκροτώ και προσκυνώ. Γιατί να σου πω κάτι. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε, γιατί πρέπει να ξεκινάνε οι δουλειές 7 και 8 το πρωί. Τα έλεγα και με τη μάνα μου. Μου λέει, θα φέρω ένα μάστορα σπίτι. Τι ώρα? 7. Γιατί? Τέτοια ώρα γίνονται οι δουλειές. Γιατί, ποιος το αποφάσισε αυτό? Άμα έρθω μάστορα στις 12, στη 1, στη 2, στις 3, στις 7, στις 8, στις 11 να πιούμε και ένα κρασάκι και με νερό ο μάστορας να γίνει και δουλίτσα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αυτό είναι ένα ανθρώπινο δημιούργημα. 7 η ώρα είναι να κάνεις μια γυροβολιά στο κρεβάτι, να τεντωθείς, να πεις τι ώρα είναι 7, τέλεια. Θα ρίξω ύπνο αρχούδα, χειμερή ανάρκη. Το πρωί, τσίπλα βραχονισίδα, βρωμάει η ανάσα, λες δεν μπορώ να κουνηθώ, σέρνα με βαριοκολιάζω. Δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα, παιδιά. Το έχουν μπει και στο. Το παιδί πια έπαθε, τελείωσε, έτσι. Εγκεφαλικό. Το έχουν μπει και στην Οξφόρδη. Για να το λένε στην Οξφόρδη, κάτι γνωρίζουν οι άνθρωποι, πανεπιστήμονες είναι. Αυτά είχα εγώ να πω πάρα πολύ έτσι επιστημονικά και έγκυρα. Και περνάω σε Ιουλία Καλυμάνη, έτσι. Χαμός, με ξόδεψες. Ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Απόλυτη Άννα Βύση και Αιγαίο. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Τα έχει πάρει όλα. Τα μυαλά μας έχει πάρει τον άνεμο, τα κύματα. Μέχρι και τις μαρίδες έχει πάρει από το Αιγαίο η Άννα Βύση. Γιατί είναι η καλύτερη και την ακούς εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που ούτως ή άλλως ακούς μόνο επιτυχίες. Και τα έχουμε πει. Γιάννης Κατινάκης, εδώ θα είμαι να σου λαλάω ότι κατέβει στην κούτρα μου μέχρι και τις 5. Αλλά τώρα έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί 9 και 10 Μαΐου το Σουπλίν με τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά Σουπλίν Infinity και Σουπλίν Elixir, ελπίζω να τα πω σωστά Παναγία μου, θα βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο Smart Park με ένα stage ειδικά αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας. Έλα, χειροκροτάμε και να αγαπάμε τις μανούλες γιατί έχουν αντέξει πολλά. Και εννοείται Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο γιατί ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 2 με τη μαντόγαστερά του. Χειροκρότημα και για τη μαντούλα μας και έτσι περνάμε σε διαλυματάκι. Πρόσεξε τώρα. 1-2. 3 λεπτάκια. Θα κάνεις τις υπομονές σου, δεν θα φύγεις και σε λίγο εδώ θα είμαι και πάλι.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Δημήτρης, παιδιά.
3: Δημήτρη, έτοιμος να παίξουμε?
2: Ναι, εννοείται.
4: Πήρα το κακό το δρόμο.
5: Κι άλλος επισκεπτηρίου.
6: Πού τα ακούς αυτά?
2: Παιδιά, φυλακή Κορυδαλό.
6: Μπράβο,
3: έχει περάσει, φαντάζομαι, απ' έξω.
6: Ένα αγροτικό.
2: Έχω πάει ωραίο βρώμικο εκεί απ' έξω. Δεν
6: μέσα.
2: Έχω πάει μέσα.
6: Μέσα δεν έχει πάει βρώμικο.
2: Όχι.
6: Εντάξει, πάλι καλά.
2: Μέσα Τετάρτη σήμερα φασόλια θα έχει.
6: Ναι, φυλακόβι μα παίρνουν. Αυτό είναι το κοινό μα.
3: Τι είναι φυλακόβι ο άνθρωπο, το μάτι.
6: Καλά, εντάξει, τι θα σου λέει, τι είναι.
3: Ακούγε το φλάσ που ακουγότανε.
6: Ναι, το ελικόπτερο που θα τον πάρει τον παλαιό Κώστα είναι. Από τη Μαντραπίδα είναι το φλάσ. Εδώ πέρα ξέρει και το μενού τι τρώνε κάθε Τετάρτη.
1: Τα Αλάνια καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
11: Coupons! Coupons!
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.

0: Πες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε

0: Γεια σου, γεια σου και χαρά σου. Καλησπέρα και ξανά μετά καλώς ήρθες στην πιο ωραία παρεούλα. Γιάννης Κατινάκης, έχω αναλάβει στα μαγικά χεράκια μου μέχρι και τις 5 και σου εγγυώμαι ότι θα περάσουμε εξαιρετικά. Καλή εβδομάδα είπα. Και αν είπα, θα ξαναπώ γιατί ευχή είναι. Καλή εβδομαδούλα λοιπόν, με το καλό να μας μπει. Και εγώ σου έχω δωράκι, βεβαίως. Αν θέλεις λοιπόν ένα μήνα δωρεάν συνδρομή από τη Jukebooks για να ακούς τα αγαπημένα σου audiobooks, σε έχω. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937 949 949, τη λέξη Jukebooks, και ο τυχερός κερδίζει. Να πάρει φωτιά το Viber θέλω. 6937 949 949, και εγώ περνάω ευθύς αμέσως σε Νίκο Κονομόπουλο, όπου και αν πας. Γιατί όπου και αν πας, τα έχουμε ξαναπεί, πάντα στο ρυθμό 949 θα γυρνάς.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: Εδώ είμαστε βεβαίως στην καλύτερη παρέα του ραδιοφώνου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιαννάκης, Γιαννάκης Κατινάκης μαζί σου για μία ώρα ακόμα για να με χορτάσεις και να περάσουμε εξαιρετικά. 6937-949-949 το Viber μας. Αναμένω τα μηνύματά σου, τα αναμένω. Ό,τι και αν θες, είμαι εδώ για σένα. Για τα νεύρα, τη χαρά, τον προβληματισμό. Να μου πεις, Γιάννη, δεν αντέχω πια στην κίνηση, μου έχουν πρίξει τα σηκώτια. Ό,τι και αν θες, είμαι εδώ για να μου το πεις. Περνάω σε διαλυματάκι, μικρούλι τώρα, μη φανταστείς, και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.

0: εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
7: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
6: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
7: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
6: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
7: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
6: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
7: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
8: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Μόνος του. Κάντο. Μόνος του είσαι. Μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη μαντόγα στερά του για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν. Φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
13: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
14: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγιά.
13: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
14: Χιλιάδες προσωπία.
13: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
15: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
16: Σίγουρα έχω κρύψει.
13: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.
17: Είσαι εδώ!
18: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
19: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρας στην Ελλάδα. World of Beer Festival. 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπίρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival. Στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
20: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσόδων. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
21: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Έλα, έλα, έλα. Ναι, ναι και ξανά ναι. Εδώ είσαι στα καλύτερα, στα πιο ωραία, στα πιο τσαχπίνικα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα θα πω. Διότι την Παρασκευή που μπήκε ο μήνας δεν είχαμε εκπομπές και δεν πρόκαμα να στα πω. Καλό μήνα, αγαπημένε μου. Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη, θα είναι ουρανού κατάνοιξη. Και για να μπει καλά η άνοιξη, εγώ σου έχω αποκλειστικότητα. Νίκος Μακρόπουλος, ένας και μοναδικός με την επίθεση, τη νέα κομματάρα που ακούσε εδώ πρώτος στο ρυθμό 949. Καψούρα έρωτας, δυνάμωσε την ένταση και θυμίσου πρώην από προηγούμενες ζωές, προπροηγούμενες. Γενικώς, καψουρέψου και αφέσου στα μαγικά χεράκια του Νίκο Κονομόπουλου και σε λίγο πάλι μαζί σου.
0: Ρυθμός 949.

0: Πες τα, Χρήστο μου, πες τα. Έτσι, έτσι, μες στην καψούρα, μες στον έρωτα και μες στο κέφι ταυτοχρόνως. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 εδώ θα είμαι να σε αναλάβω. Και θα σου πω εγώ τώρα τι έπαθα το σουκού. Δεν θα σου πω συγκεκριμένα δηλαδή, για να μην εκτεθώ ανεπανόρθωτα. Θα σου πω γενικά τι κάνω να μου πεις αν ταυτίζεσαι. Εμένα λοιπόν μπορείς να με βάλεις στη λεμιτό μου, θα υποφέρω λιγότερο από το να με πάρει άγνωστο νούμερο στο κινητό μου. Δεν θέλω, υποφέρομαι, πνίγομαι. Ωστόσο είναι σαν να έχω πει σε όλους, πάρτε με τηλέφωνα. Χτυπάει την συνέχεια το κινητό μου, πάγνωστα τηλέφωνα. Τι κάνω εγώ λοιπόν? Το αφήνω να χτυπήσει, ωραιότατα, κλείνει, αποθηκεύω μετά την επαφή και βλέπω στο Viber ή στο WhatsApp από τη φωτογραφία ποιος είναι. Ωστόσο, πώς να το αποθηκεύσω εγώ τον άνθρωπο που δεν ξέρω πώς είναι, Βόζενμπεργκ? Το αποθηκεύω με ακαθόριστα γράμματα και σε μια γλώσσα μη καταγεγραμμένη στον ΟΗΕ. Γράφω δηλαδή ΑΟΥΙΕΟ. Μετά όμως που μαθαίνω ποιος είναι, δεν αποθηκεύω κανονικά. Να μου πεις, με πήρε ο Τάκης ο Μπινιάρης. Δεν αποθηκεύω Τάκης Μπινιάρης μετά. Παραμένει η επαφή ΑΟΥΙΕΟ. Με ξαναπαίρνουν με τα τηλέφωνα λοιπόν και δεν θυμάμαι εγώ ποιος είναι ο ρημάδης ο άνθρωπος αυτός. Δεν θυμάμαι. Και ξαναπηγαίνω στο Viber και έχουν βγάλει τη φωτογραφία. Ερωτώ, κάνεις μήνυση ή όχι? Παιδιά, γι' αυτό δεν συγνώμησα τηλέφωνα, να ξέρετε. Πιθανότατα αν με παίρνετε να σας έχω αποθηκευμένο ΙΑΙΕΟ. Είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό. Και ρωτώ, είμαι ο μόνος που παρανοεί με τα άγνωστα τηλέφωνα ή εσύ τα σηκώνεις έτσι, ας πούμε, ακαθόριστα και με μια ανετούρα? Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, 6937-949-949 το Viber μας. Και εγώ περνώ σε Σταβέντο και Αλεξάνδρα. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μαστέρια, σκληρή μόναξη.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθείς.

0: είμαι. Εδώ είμαι για σένα. Είμαι και θα είμαι μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949. Εδώ που τι θα ακούσεις, τα έχουμε μάθει. Μόνο επιτυχίες, αποκλειστικά και μόνο επιτυχίες. Και έχουμε πάντα τις καλύτερες προτάσεις. Διότι, εάν ψάχνεις μια συγκλονιστική καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σου έχω την κατάλληλη πρόταση. 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το ΟΠΑ! ΟΠΑ Festival. Ήταν λίγο πιο έντονο το δικό μου το ΟΠΑ. Powered by They. Ένα φεστιβάλ. Άλλη φάση. Εκεί που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα, τα vibes. Να πας, θα περάσεις εξαιρετικά. Θα είμαι κι εγώ εκεί. Κανείς δεν ξέρει, δεν αποκαλύπτω. Αποκαλύπτω όμως σίγουρο ότι περνάω σε διαλυματάκι. Είπαμε, μικρούλι, μη σε παρακαλάω κάθε φορά. Μη σε κυνηγάω να μην μου φύγεις. Θα κάτσεις και θα περιμένεις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένος στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
6: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
5: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
11: Τρελάνε μας!
13: Τρίποντο! Τρίποντο!
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στου δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοειστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
19: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
20: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
19: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
20: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
19: Τότε να σας βάλω στο -1.
20: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
19: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
20: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
21: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
0: κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
1: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
22: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
23: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
22: Ε!
23: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
22: Παίζουμε!
23: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
22: Μα...
23: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
26: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγά.
25: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
26: Χιλιάδες πρόσωπια.
25: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
27: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
28: Σίγουρα έχω κρύψει.
25: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.
29: Hello, γεια σου, καλησπέρα και ξανά μα τα καλώς ήρθες στο ρυθμό 949 στην πιο ωραία παρέα. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5 μετά. Να με ζητάς και να σου λείψω, αγάπη μου. Ωστόσο, μέχρι να φύγω 6937 949 949 το Viber μας, στείλε με ένα καλό μηνάκι, ένα καλή εβδομαδούλα. Πες μου, Γιάννη, πώς πέρασε το τριήμερο και εγώ θα σου απαντήσω. Διότι πέρασε εξαιρετικά. Γιατί έμεινα εδώ, ησυχία. Έρημη πόλη τα μεσάνυχτο, Κηφισός, άδειος Κηφισίας, άδεια Αλεξάνδρας, ψυχή Ζώσα. Καλύτερες μέρες να είσαι στην Αθήνα είναι όταν έχουν τζάσει όλοι και λες το κάνω το Πειραιάς Ηράκλειο, Παγκράτη Κολιάτσου. Λοιπόν, συνεχίζω με Θοδωρή Φέρη, είπες δυναμώνει την ένταση και μέχρι να φύγω εννοείται επιτυχία σου έχω.

0: ήρθε αυτή η σκληρή στιγμή να σε αποχαιρετήσω. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για τρεις ωρίτσες. Ελπίζω να με χόρτασες. Και τώρα σε παραδίδω στα καλύτερα τα χέρια. Τα αλάνια μας είναι εδώ για σένα. Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζερδέλη. Άννα Ζερδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Και εμείς αύριο εδώ θα είμαστε πάλι. 2 η ώρα, Νταν, και θα σε περιμένω. Μέχρι αύριο, πολλά πολλά φιλάκια.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.

0: θέση θέλεις.
1: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε πρώτοι και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Formula 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιόμαξο στάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Φινάλε και η ενέργεια απογειώνεται. Οι Μετάλλικα έρχονται στις 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο για ένα επικό live. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Προκόπη! Πού ήσουν?
7: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
6: Μολόγα, Προκόπη.
7: Ήμουν στο Γερμανό.
6: Πάει, χάλασες κι εσύ.
7: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
8: Για σοβαρές επισκευές.
9: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
12: Οπα Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by the E.
13: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
18: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
19: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
19: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
20: Βρε καλώ στα ταλάνια, καλώ ήρθατε. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Δευτέρα, 4 του Μάη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τσοκό. Σκοτάνε στην τροφιά στον καλύτερο σταθμό τη πόλη.
21: Και επιστρέψαμε λοιπόν για την Πρωτομαγιά. Ελπίζουμε να περάσετε υπέροχα. Και να μην περάσατε όμω, λυπάμαι, αλλά θα μα υποστείτε για το επόμενο τρίωρο φωτιά, 5 με 8, στην παρέα του ρυθμού 949. Αυτό σαρκασμό που πάνω του πουλάει. Στείλτε μηνυματάκια χωρί καμιά φιδό που αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949 φωτογραφίε, μηνύματα και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξη σας, όλα μα όλα καλοδεχούμενα. Και σήμερα έχουμε ήδης άρες, όπως σύζυγος έγινε viral αφού είπε ότι αυτός και η γυναίκα του δεν έχουν τσακωθεί ούτε μια φορά εδώ και 12 χρόνια.
20: Τι ένα
21: Νόμπελ ειλικρίνεια στον άνθρωπο. Μετά από αυτό δεν γίνεται να τσακωθούν. Και φυσικά, άμα δεις και τη φωτογραφία, η γυναίκα είναι χτιστή, δεν καταλαβαίνεις. Μπούτια φιάλες οξυγόνου. Πού να τολμήσεις να τσακωθείς? Θα μου στείλεις τον τοίχο χαλκομανία, πραγματικά. Βούτα με σκυλόψαρα, τόσο τρόποι να αυτοκτονήσουν. Επίσης, έχουμε το ίντερνετ το οποίο δυσκολεύεται να αποφασίσει ποιος πρέπει να μιλήσει εκ μέρους της ανθρωπότητας. Αν είναι εξωγήινοι, επισκεφθούν τη γη. Δεν έχουν μάλλον υπολογίσει στην Ελλάδα. Έχουμε τόσους πολλούς εκπροσώπους. Μάχης ο Κοτσάμπας, θα μπορούσε να τους κεράσει και μια μπύρα. Μια χαρούλα.
20: Ο Τάξιο Μπαστανάρας.
21: Ο Μητσοτάκης να τους ευχηθεί μια καλή διαμονή και να περάσουν όμορφα.
20: Σταμάτα, βρε, σταμάτα, σα χλαμάρα. Λοιπόν, επίσης θα σας μιλήσω για διεθνής καριέρα που αγαπημένη λαϊκή τραγουδίστρια ξεκινάει και κάνει τι θέλει να πει ο ποιητής. Θα το μάθετε σε λίγο. Και
21: διαγωνισμάρες όπως το Πού Είμαι, που ακούς τρεις ήχους, ρίχνεις μια μαντεψιά σε ποιο περιβάλλον τους ακούς και κερδίζεις δωράρα. Και φυσικά το περίφημο αλανόμετρο, όπου το 1824, παιδιά, σας στέλνει κάθε φορά και σε διαφορετική ευρωπαϊκή χώρα. Αυτή τη φορά μετά το Παρίσι και τη Ρώμη, ξεπερνάει τον εαυτό του και σε στέλνει στη μαγευτική Μάλτα. Αρκεί να απαντήσεις όσο καλύτερα γίνεται σε τρεις ρόους την ερωτήσεις που θα σου κάνω. Και έτσι μαγικά, όσο καλύτερα απαντήσεις, τόσο πιο πιθανό να κερδίσεις συμμετοχή για διήμερο για δύο στη Μάλτα με ολοπληρωμένα.
20: Λοιπόν, Αλάνια μου, προσδεθείτε, απογειωνόμαστε με πολύ ωραίες επιτυχίες και ξεκινάμε με αποκλειστικότητα. Αγαπημένος καταξιωμένος λαϊκός ερμηνευτής Νίκος Μακρόπουλος παρουσιάζει αποκλειστικά τώρα στο ρυθμό 949 το νέο του σίγγλ με τίτλο Επίθεση, παρακαλώ. Ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με έντονο συνέστημα και δυναμική ερμηνεία. Στοιχεία που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την πορεία του καλλιτέχνη. Το ακούτε πρώτη και αποκλειστικά σήμερα στο ρυθμό 949.

0: Με πονέσεις.
1: Η Διατά μου λοιπόν και είπε στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ίνκι και η ώρα. Ίνκι και για το Μπαμ και Κράχτο.
2: Φύγαμε.
3: Μπαμ και Κράχτο.
2: Λοιπόν, για πες μου, καλέ μου,
1: ακούστε τώρα. Τα κορίτσια θα με καταλάβουν εκεί έξω. Εκτός από αυτό. Πόσες φορές έχουμε ταλαιπωρηθεί για ένα δώρο στα αγόρια. Που έχουμε πάρει τα πάντα και είστε πολύ δύσκολοι στο κομμάτι αυτό.
2: Και πώς έχει εκτιμηθεί, να ρωτάς.
1: Τι να πρωτοπάρεις, ρε παιδί μου, και στα αγόρια, εντάξει.
2: Όλο και κάτι θα βρεις.
1: Παιδιά, βρήκαμε το κατάλληλο δώρο. Αυτό το έχει πάρει φυσικά η Βικτόρια Μπέκαμ στο σύζυγό της που έχει τα γενέθλια.
2: Μην το πεις, καλά, τι πες το.
1: Να το πω ή να μην το πω.
2: Πες το, τι του πήρε.
1: Τι του πήρε. Κότες.
2: Α, δεν του φτάνει μία, ήθελε και τις υπόλοιπες.
1: Έχει κοτέτσι. Είναι ο Σάκης Σρουβάς ο αντίστοιχος, ρε παιδί μου, εκεί πέρα στην Αγγλία. Εντάξει, πώς έχει ο Σάκης εδώ πέρα το κοτέτσι στο
2: σπίτι. Ο Σάκης Σρουβάς των φτωχών, μπράβο, ναι.
1: Όχι, ρε, και, δεν είναι φτωχός.
2: Και πώς το ονόμασε, και το κοτέτσι πώς το ονόμασε, Spice Girls.
1: Όχι, δεν ξέρω.
2: Spice Chickens. Spicy Chickens. Θα μπορούσε.
1: Άκου, η αλήθεια είναι ότι μετά την απόσυρσή του από τα γήπεδα, έτσι κι αλλιώς ασχολείται με τη φάρμα, με τα δικά του.
2: Και όταν βγήκαν και τα δικά του στη φόρα, πάλι την κότα έκανε. Και αυτό οπότε είναι στο στοιχείο του.
1: Άνα, γεια σου, οπότε. Υπέροχο δώρο.
2: Πάρα
1: φανταστικό δώρο.
2: Και γλιτό. Είναι δώρο για αυτήν, δεν είναι για αυτόν. Απλά δεν το έχει καταλάβει ακόμη ο Ντέιβιντ.
1: Ναι, γιατί τρώει μια χαρά τα αυγουλάκια.
2: Όχι μόνο τρώει τα αυγουλάκια και γλιτώνει για αυτό το πρίξιμο. Καλά, εκτός από το τιμέδο σοκοτόπουλο που θα φάει σε λίγο, θα κάνουν σεξ και θα πιάνει αυτή τα αυγιά. Γλιτώνει και από αυτόν. Γιατί λέει, είναι στο κοτέτσι του τώρα. Και την παρατάει μόνη τη στο σπίτι, στη πιταρώνα εκεί πέρα το πεντάστερο και έχουν τα σμαχάλ που μένουν. Και αράζει αυτό το κοτέτσι με τι κότε. Αράζει αυτό με τι κότε, αράζει άλλη με τι άλλε κότε τη φίλη τη. Και είναι όλοι χαρούμενοι. Ζωή και κότα. Για κάποιο λόγο λέγεται ζωή και κότα. Ζωάρα κάνουμε και οπότε είναι δώρο μπούμερα. Αυτό που λέγαμε, το κάνεις τον άλλον για να το εκτιμήσεις εσύ.
1: Μόνο ο πατέρας μου δεν το εκτιμάει, ρε παιδί, με αυτό το δώρο.
2: Δεν του αρέσουν οι κότες.
1: Έχουνε και τον στέλνει η μάνα μου συνέχεια στο κοτέτσι για να το κλείσει.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν.
2: Για να το κλειδώσει μέσα και να ηρεμήσει.
1: Ναι, δεν το εκτιμάει. Δεν το
2: τίποτα,
1: εκτιμάει.
2: Παιδί μου. Εμείς οι άντρες μόνο τα γουρούνια εκτιμάμε. Όμοιο το μείο. Ακριβώς. Οink, οink.
1: Τα λάνια αρχίζουν να μαζεύονται. Πολλά φιλιά στην Ελένη μου να στείλω στο δρόμο που είναι καθοδόν και στους γονείς μου μας ακούνε γιατί ανεβαίνουν τώρα προς τα πάνω.
2: Καλώς τα τρελόπαιδα.

0: Και δεν συζητήσαμε κάτι, γιατί την Παρασκευή δεν είχαμε εκπομπή λόγω Πρωτομαγιάς. Και το λέγαμε τώρα εμείς που ακούγαμε τις επιτυχιάρες εδώ πέρα στο Ρυθμό για τον αγώνα της Πέμπτης.
1: Το μεγάλο μάτσο όμως, όπως σε όλα τα Παναθηναϊκού στον μπάσκετ, ξεκίνησε μετά το σφύριγμα της λήξης. Γιατί εκεί πέρα είχαμε DPG, κάτι ποινές από την Ευρωλίγκα, τρία μάτσο. Ο άλλος έκανε Final Four στο καινούριο γήπεδο, τον Glass Floor. Έχει πληρώσει, του έχουν φύγει πόσα εκατομμύρια του ανθρώπου, έχει βάλει πόσα λεφτά επένδυση και του απαγόρευσαν να πάει στο Final Four αν πάει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή θα κάτσει, θα παίζει την έδρα του και θα το δει από το σπίτι του.
0: Θα βρει τρόπο να μπει μέσα. Μπορεί να βάλει το να μπει μέσα στο μασκότ.
1: Αυτό κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Εγώ το έλεγα. Ο Τράκης και ο Μίστερ Γκριν, οι μασκότ του Παναθηναϊκού, είναι το ίδιο άτομο. Τους έχεις δει ποτέ σε φωτογραφία μαζί, σαν τον Πίτερ Πάρκερ με τον Σπάιντερμαν. Ποτέ. Γιατί είναι ο ίδιος άνθρωπος. Πάει εκεί πέρα, κάνει τα δικά του, φοράει τη δίδια και ξαμολιέται στο γήπεδο.
0: By the way, θέλω να σας πω ότι το αγόρι μου είναι Παναθηναϊκός. Εγώ δεν είμαι Παναθηναϊκός, είμαι Ολυμπιακός. Αλλά στηρίζω.
1: Είμαστε ότι τρώμε ένα Παναθηναϊκό σε όλα τα
0: χρόνια. Λοιπόν. Και ενώ την Πέμπτη έχει πάει με τους φίλους του να μαζεύονται, γιατί το έχουν γουράκι να δούνε σε ένα συγκεκριμένο σπίτι, αναλόγως πώς θα κάτσει το.
1: Αυτή είναι γουράκι, έχω βρει σπίτι γουράκι. Όποτε πάω, μιλάμε μυρολόι. Για πες.
0: Λοιπόν, εγώ έχω κοιμηθεί νωρίς και τον ρωτώ την επόμενη μέρα, τι είχε γίνει, μου λέει, τι να γίνει, λέει, κοντέψω, μου λέει, να πάθουμε κεφαλικό, μου λέει. Δεν ήταν αγώνας, μου λέει αυτός. Ήταν έξαψη.
1: Έξαψη κανονική, παιδί μου. Ήρθε ο γιατρός και μου χτύπησε την πόρτα να δει αν ζω. Έβγαλα μια κραυγή.
0: Αλήθεια,
1: ναι, είχα ακούσει ένα ζώο να κάνει έτσι και μετά πέθανε. Μια κραυγή στον buzzer beater του άλλου του παίκτη μας δεν υπήρχε. Το ωραίο είναι που παίξαν μετά ξύλο, κυνήγησε ένα σε ένα παίκτη μας, ένα δικό του και έφαγε τα μου. Το κορυφαίο είναι που πάει ο Ναν, ο παίκτη μας μετά το ματς και κάνει ένα σήμα στην κερκίδα, όχι και τόσο κόσμιο.
0: Ναι.
1: Και όπως πάει να φύγει στη φυσούνα, τον κυνηγάει από πίσω ένα παίκτη της Βαλένθια, το αντιπάνω και τον έχει δει ο Ναν. Και πάνω που τον φτάνει, τον τρώει τα μούτρα του παίκτη της Βαλένθια. Oh. Μην τραυματίστηκε κιόλα. Δεν υπάρχουν αυτά που γίνονται στον μπάσκετ, παιδιά, δεν υπάρχουν.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, το είδα κι εγώ μετά. Όντω ήταν αξεπέραστο. Αξεπέραστο αυτό το δευτερόλεπτο.
1: Όλο ήταν αξεπέραστο, παιδιά. Άντε, και σκούπα τώρα στην Αθήνα, κύριε Μοντέρο. Ξέρεις τι, ξεκίνα από τώρα το μπερλέκι.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό που λες.
1: Το κλαρίνο ήθελα να πω, δίκιο έχεις.

0: Κόλλησες λοιπόν και ένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και γινόμαστε ένα κάθε απόγευμα 5 με 8.
1: Είναι αλήθεια, παιδιά. Είναι αλήθεια. Όπως αλήθεια είναι ότι ρε παιδί μου, πετάς από Αθήνα για Μαδρίτη. Ωραία. Με Ιμπέρια μέχρι τις 30 Ιουνίου. Τότε εκτός από ένα υπέροχο ταξίδι θα έχεις και 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora στο αεροδρόμιο. Όπως, να σου πω μερικά. Abbey Vita, Attica Selections και Ergon Originals. Πώς θα το πας εκεί πέρα. Πάρα πολύ απλά τα βήματα. Παίρνεις αρχικά το εκπτωτικό σου κουπόνι από τα check-in του Iberia. Ναι. Εξαργυρώνεις με τις προδιαγορές σου την ημέρα της πτήσης σου κατά προτίμηση. Ναι. Και να μην θες την ημέρα της πτήσης το γίνει. Και μπαίνεις έτσι απλά στο μεγάλο διαγωνισμό που κερδίζεις μια δωρεάν επιταγή αξίας 500 ευρώ που λέω, για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Iberia ισόπωσης αξίας σε Avios. Καλό ταξίδι και καλή επιτυχία, παιδιά.
0: Λοιπόν, καλό ταξίδι θα ευχηθούμε και σε εσάς που γιατί? Σε λίγο θα πάρετε μέρος στο αλανόμετρο διότι εμφανίζεται. Το ξέρετε κάθε απόγευμα με 1824.gr. Ξέρεις που ταξιδεύεις, ξέρεις που θες να πας, πηγαίνεις σε όλο τον κόσμο. Όμως, τα αλάνια πρέπει πρώτα να εκπαιδευτούν με την Ευρώπη. Σας στείλαμε Παρίσι, σας στείλαμε Ρώμη. Τώρα θα σας στείλουμε και Μάλτα. Τι πρέπει να κάνετε λοιπόν?
1: Να πάρετε τώρα όπως είστε στο 210-68-35-722. Γιατί ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 210-68-35-722 και θα απαντήσει τις ρόγες στην ερωτήση μου κερδίζει ταξίδι για δύο. Η συμμετοχή για ταξίδι για δύο, αναλόγως και πόσο καλή ήταν η απαντήση του, στη Μάλτα. 2-10-68-35-722. Πάρε τώρα, παίξε, κέρδισε ταξίδι για δύο στη Μάλτα.
0: Πάμε να δούμε λίγο, μάλλον να ακούσουμε τι κάναν τα παπάκια. Βασίλης Αθηνά και Μπέτη Μαγκύρα σήμερα το πρωί και επανερχόμαστε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Τα πουλιά των πόλεων φοβούνται τις γυναίκες περισσότερο από τους άντρες.
4: Γιατί? Περίμενε να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα.
3: Τα πουλιά.
4: Τι, πουλιά των πόλεων, ναι. Εννοείται πτηνά.
5: Ναι, ρε.
3: Ναι,
5: τα άλλα τα πουλιά. Με ένα κάτι παπαγαλάκι εκεί πίσω από το σπίτι μου έχουν φτιάξει φωλιά πάνω από τα κεραμίδια μου.
4: Και το ένα σκύβει και με κοιτάει. Ορίστε, δεν τη φοβάται.
3: Άρα δεν φοβάται.
4: Κάποιες φορές, άμα βγω με φόρα, μπορεί να φύγει να πετάξει.
3: Μισό λεπτό.
4: Αλλά πολλές φορές που είμαι εκεί και απλώνω, σκύβει το κεφάλι και με κοιτάει. Είναι πολύ αστείο.
3: Πώς βγαίνεις να απλώσεις? Με μαζεμένο μαλλί, άμα βγεις.
4: Κρατώντας μια λεκάνη με ρούχα. Πώς θα βγω, ρε, με το βρακί και το σουφιά. Πώς θα βγω, δηλαδή να βγω. Γι' αυτό κοιτάει το
3: παπαγαλάκι.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
2: Coach.
1: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
15: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
16: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
18: Ρυθμός 949.
19: Βρε καλώ στα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τους 8 που κρατάνε στροφιά στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
20: Φύγαμε λοιπόν ευθύς αμέσως, γιατί έχουμε τη διαγωνισμάρα μας, το πόσο αλανή είσαι. Όπου βγαίνει τα αέρα, παίρνετε τηλέφωνο στο 210-68-35-722 και βγαίνει τα αέρα, απαντάτε σε τρεις ρόλους στην ερωτήσεις και βάσει των απαντήσεών σας και πόσο καλές και on point είναι, μπορεί να κερδίσετε συμμετοχή για διήμερο για δύο με όλα πληρωμένα στη Μάλτα. Όπου σας στέλνει ποιος άλλος το 1824, που κάθε φορά σας στέλνει και σε διαφορετική ευρωπαϊκή χώρα. Σας έστειλε Παρίσι, σας έστειλε Ρώμη, τώρα Μάλτα για να τριτώσει το καλό.
19: Πάμε.
20: Φύγαμε.
21: Πόσο αλάνη είσαι?
19: Ποιος είναι στη γραμμή?
22: Γεια σας.
20: Γεια σου φίλοι μας, πώς σε λένε?
22: Σοφία με λένε.
20: Γεια Σοφία, τι δουλειά κάνεις?
22: Δουλεύω σε μια φαρμακοβιομηχανία.
20: Σε μια φαρμακοβιομηχανία,
19: το ωραία. Το ξέρεις το παιχνίδι μας, Σοφία?
22: Όχι, γιατί συνήθως απογεύματα δεν μπορώ να ακούω.
0: Δεν πειράζει, απλά δεν θέλω να προσβληθείς, μην παρεξηγηθείς με κάποια ερώτηση που μπορεί να σου κάνει ο Αλέξης. Γιατί το roasting
20: είναι
0: έχει...
20: Είναι λίγο edgy ερωτήσεις.
0: Έχει, ναι. Ωραία.
22: Ναι.
0: Πάμε. Ωραία.
20: Ωραία, λοιπόν. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει δεχτεί πολλά χτυπήματα. Πώς νιώθεις ως το χειρότερο?
22: Πώς?
20: Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία και φαρμακευτική έχει δεχτεί πολλά χτυπήματα. Πώς νιώθεις ως το χειρότερο?
22: Δεν
20: πειράζει, ωραία. Λοιπόν, ποια είναι η πρωτεύουσα της Μάλτας?
22: Η Βαλέτα.
20: Μπράβο,
0: ναι, ωραία,
20: σωστή.
0: Πάμε.
20: Λοιπόν, πες μου ένα ιστορικό κτίριο της Μάλτα.
22: Ιστορικό κτίριο.
20: Ναι.
0: Το πρώτο που σου έρχεται. Εδώ πέρα ό,τι μας έρχεται. Πάμε. Μπορεί να μην υπάρχει κιόλας. Να μου πεις ένα ποδήλατο, ξέρω εγώ τι να είναι.
22: Θυμάμαι ότι έχει καθιερωμένους ναούς γενικά.
20: Μια χαρούλα, λοιπόν.
2: 50% αλάνι.
0: Σοφάκι, 50% για να δούμε τι θα γίνει με το επόμενο. Καλή συνέχεια να έχεις. Γεια σου. Λοιπόν, επόμενη γραμμούλα. Για να δούμε, για να δούμε. Ποιος είναι στη γραμμή μας?
18: Καλησπέρα, η Ράνια είμαι.
0: Έλα βρε Ράνια, από πού μας καλείς?
18: Από Αρτέμιδα.
0: Ωραία.
20: Τι δουλειά κάνεις, Ράνια?
18: Ορίστε.
20: Τι δουλειά κάνεις?
18: Ιδιωτική υπάλληλο, παρεμπιπτόντω σε φαρμακευτική.
20: Σε φαρμακευτική, ωραία.
18: Παιδιά, τι γίνεται?
0: Δεν ξέρω, είστε βαλτή σήμερα μάλλον. Ελπίζω να είσαι λίγο πιο σπιρτόζα. Πάμε.
20: Θεωρείς ότι η φαρμακευτική χάλασε ή εσείς τα απλά πιο τεμπέλες?
18: Χάλασε καθόλου και είμαστε οι πιο δουλευταράδες.
20: Πιο δουλευταράδες. Οκ, οκ, οκ. Μ' αρέσει. Η ρεαλίστρια. Σε ένα παράδειγμα σήμα που θα δούλευε, τι δουλειά θα έκανε?
18: Μπορεί να ήμουν παρουσιάστρια σε κάποιο show.
0: Είσαι πολύ δυνατή.
20: Μπορεί και όχι. Και τρίτη και τελευταία. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Μάλτα? Τι έχω πάθει?
18: Ποια είναι? Δεν μου έρχεται τώρα.
20: Δεν πειράζει.
18: Ξέρω,
0: ρε γαμώ,
18: το
0: Βαλέτα. Ναι, καλά, το βρήκε.
20: Γκουγκλάρι πιο γρήγορα για να μιλήσει κι εσύ.
18: Είχα και πελάτη από εκεί, γι' αυτό κάπου, τη άλλη δουλειά.
0: Α, αυτά είναι.
20: Ωραία, λοιπόν, συγχαρητήρια, κέρδισε συμμετοχή.
18: Ευχαριστώ.
0: Καλή επιτυχία στην κλήρωση, Ράνια μου. Γεια σου.
18: Γεια σας.
0: Γεια σου.
20: Γεια σου, καλή συνέχεια.
0: Εμείς συνεχίζουμε δευτεριάτικα, ξέρετε. Αγαπημένος Αντώνης Ρέμος, δυναμώστε.
23: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Και την Καρπή λοιπόν εσένα μόνο. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες εδώ. Τα Λάνια σου έχουμε μαζευτεί από πολύ νωρίς. Να μπει καλά ο μήνας. Που μπήκε το Μηνιάτικο την Παρασκευή και σήμερα Δευτέρα
1: και
0: δεν
1: σήμερα
0: υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Στο λέω.
1: Με απόλυτη σιγουρία σε πιστεύω, Άννα μου, σε πιστεύω.
0: Και χωρίς καμία επιφύλαξη.
1: Έλα λοιπόν, ενώσουμε ό,τι μας έχει μείνει.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί παίζει στο 1055 μπουφέ γύρω brunch.
0: Α, για λέγεται.
1: Λαγκαριτό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και φρεσκοκομμένο γύρω. Μπράβο για εμάς που έχουμε μείνει
0: άφαγοι. Έχει καλές τιμές γιατί δεν έχουμε μείνει καπή.
1: 19 ευρώ το άτομο, παιδί μου, από Κυριακή ως Πέμπτη και 25 ευρώ το άτομο με μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Οπότε εμείς
0: πάμε.
1: Πριν την Παρασκευή θα πάμε εμείς. Κάθε Σάββατο Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Κάτω στο 1055 restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ. Όπως είπα, από τις 11.30 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε όπως είστε.
0: Πληροφορίες, όχι πληροφορίες.
1: Πληροφορίες δεν νομίζω να έχει στο καζίνο. Καλέστε στο 210-24-21-055.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε με αποκλειστικότητα που την ακούτε μόνο στο ρυθμό 949. Και μιλάμε για τον Νίκο Μακρόπουλο. Και φυσικά παιχνίδι. Πού είμαι, πού είστε, πού έχουμε πάει όλοι.
1: Όλα αυτά έχουν μία απάντηση.
2: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.

0: της.
1: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Χωρίς νικητή και χωρίς τέρματα, ολοκληρώθηκε το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, στο οποίο οι πράσινοι αγωνίζονταν από το 17ο λεπτό με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 3-1 του Ολυμπιακού, έπιασε στη βαθμολογία τους Ερυθρόλευκους, από τους οποίους υπερτερεί σε κάθε πιθανή ισοβαθμία, ό,τι και αν συμβεί στο επόμενο μεταξύ τους ντέρμπι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πλέον, η ΑΕΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση με 67 πόντους, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ακολουθούν στους 61 στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, ενώ ο Παναθηναϊκός μένει και μαθηματικά στην τέταρτη θέση, που το εξασφαλίζει τη συμμετοχή του στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Στη Φόρμουλα 1, ο 19χρονος Κίμι Αντωνέλη συνεχίζει να πρωταγωνιστεί, πανηγυρίζοντας το Grand Prix στο Μαϊάμι, που παρακολουθήσεται σε Αντένα και Αντένα Plus την τρίτη διαδοχική νίκη του, με τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα για λογαριασμό της McLaren.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεο. Που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά.
9: Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Pavla Day.
7: Happy Mastercard Day!
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
12: Μάκβελ μακαρόνια.
10: Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
14: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
15: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
13: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
18: Καλώς ήρθα, Ταλάνια μου. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα με υγεία. Σήμερα είναι Δευτέρα, 4 του Μαΐου, το ξέρετε πολύ καλά. Χρόνια πολλά σε σένα εκεί έξω που έχεις τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά, Αλάνη μου, ταυράκι μου εκεί έξω. Τι γίνεται εσύ εδώ, Μαρκάζο μου?
19: Εγώ εδώ πέρα ετοιμάζομαι να διαβάσω τις μηνυματάρες σας φυσικά, που αλλού στο Viber του σταθμού. Στείλτε ευχές να τις μεταβιβάσουμε στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε να μας ακούτε και online μέσω soundis.gr.
18: Έχει στείλει ήδη μια φίλη μας εδώ πέρα. Λέει, καταρχάς, λέει καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Και στα δύο μάτς μιλάει για τον Παναθηναϊκό που αναφερθήκαμε νωρίτερα. Για λίγο κοντέψαμε, λέει, να πάθουμε καρδιακό επεισόδιο. Θα παίξουμε έτσι και στο σπίτι μας, λέει. Δεν θα το γλιτώσουμε, θα τριτώσει. Όπως και να έχει, θα τους κερδίσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε από τη Βαλένθια. Ξανά με Βαλένθια, ρε παιδιά, παίζουμε.
19: Ξανά με Βαλένθια παίζουμε. Ναι. Είναι τρίτη και φαρμακερία.
18: Μας φοβούνται και γι' αυτό τα έκαναν όλα αυτά. Αυτό είναι γελιότητες. Φιλιά πάρα πολλά από Καλαμάτα. Γεια σου. Γεια σου,
19: μα δεν μας φοβόντουσαν, γι' αυτό τα πάθαν όλα αυτά. Οπότε τώρα έχουν μάθει οι άνθρωποι. Ας ελπίσουμε να μην δυναμητήσουν το κλίμα και να φάνε μια ωραία σκούπα όλοι εκεί που πρέπει.
18: Ο φίλος μας ο Μάριος, αν θυμάμαι καλά, είναι από την Κρήτη. Πρέπει να είναι σεφ, λέει, σας χαιρετώ. Και από το ωραίο Ρέθυμνο, τι κάνετε, πώς περνάτε το Σαββατοκύριακό σας? Φέτος, λέει, έχω πολύ πιο ωραία θέα από πέρυσι. Φέτος λοιπόν μα στέλνει μέσω Viber.
19: Από τα ζωνιανά.
18: Πολύ, όχι, όχι, όχι. Μα στέλνει θαλασσίτσα. Γιατί πέρυσι έστελνε κάτι παγκάρια.
19: Παγκάρι στο παγκάρι βρέθηκε στην παραλία όμως.
18: Περάσαμε πολύ ωραίο το Σαββατοκύριακο. Θα σα τα πούμε σε λίγο. Εγώ γίνα και νονά.
19: Μπράβο.
18: Εσύ που πήγε, είπα. Νεμαία.
19: Νεμαία, πήγα εκεί πέρα να δαμά στο λιοντάρι και γύρισα.
18: Λοιπόν, για την ώρα, παιδιά, θα πάμε. Α, να παίξουμε. Το
19: να παίξουμε, παιδιά. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-6835-722. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 210-6835-722 θα παίξει μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους θα ακούσει, μία μαντεψιά είδε και σωστή. Και έτσι μαγικά κερδίζει δωράρα.
18: Δεν θέλω φυσικά να ξεχνιέστε ότι έρχεται ολοκένουργιο τραγούδι αποκλειστικά τώρα από τον Νίκο Μακρόπουλο. Τίτλος Επίθεση. Ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με έντονο συνέστημα και δυναμική ενέργεια. Στοιχεία που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την πορεία του καλλιτέχνη. Παρακαλώ, δυναμώστε, τα ακούτε πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949.

0: Έλα, Κωνσταντίνε μου, έλα. Κωνσταντίνος Αργυρός, και ήρθε η ώρα για να παίξουμε. Are you ready?
1: I am ready.
0: Φύγαμε.
1: Φύγαμε. Σαν είδος εδώ.
2: Πού είσαι?
0: Ποιος είναι, παρακαλώ?
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πώς σας λένε?
3: Είμαι η Έρικα.
1: Γεια σου, Έρικα. Από πού τηλεφωνείς?
3: Από Πολύδροσο.
1: Μια χαρούλα. Λοιπόν, Έρικα, ξέρεις πώς παίζει το παιχνίδι, να υποθέσω, ε?
3: Το ξέρω, και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα. Λοιπόν, να περάσουν οι ήχοι.
3: Να περάσουν.
1: Ωραία, ξεκινάμε.
3: Στο γήπεδο.
0: Πού είσαι?
3: Στο γήπεδο.
0: Ποιο γήπεδο? Το γήπεδο.
1: Έλα το γήπεδο κατευθείαν. Μεγάλη μπαλαδόφατσα.
0: Μπαλαδόφατσα δεν λες τίποτα. Λοιπόν, Ερικά μου, έχεις κερδίσει αγαπημένα βιβλία από εκδόσεις Διόπτρα. Τρία για σένα, που μιλούν στην ψυχή, ισορροπία, οικογενειακό τραύμα και γονεϊκότητα. Δεν ξέρω αν έχεις οικογένεια, είναι πολύ ωραία. Εσύ θα επέλεγες ωραία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, γεια σου. Σε ευχαριστούμε που έπαιξες.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, γεια σου, Έρικα. Λοιπόν, τρία βιβλία, εσύ θα σε διάλεγες για γονιό σου, Γιώργο Κλάγιος. Μην τρελαίνεσαι, Φιλίπα Πέρι, και αυτό σταματάει εδώ, Σουζάνα Παπαφάγου. Καλοφάγωτα, έτσι.
1: Άντε,
0: θα τα πω.
1: Σε καλή μεριά.
0: Έλα, ρε Ελληνίδου, στην παρέα μας. Γεια σου.

0: ρυθμός 949.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Τι γίνεται λοιπόν, μας λέει ο Γιάννης Πλούταρχος, στο ρυθμό 949 γίνονται παιδιά, γίνονται και παραγίνονται. Πολλές καλησπέρες στη Μαρία που λέει καλησπέρα Αλάνια και μας στέλνει και λουλούδια, γιατί βέβαια ο Μάης είναι των λουλουδιών. Είναι ο μήνας των λουλουδιών.
1: Και των εξωγήινων από ό,τι φαίνεται, καθώς στο ίντερνετ δυσκολεύεται άνομο να αποφασίσει ποιος πρέπει να μιλήσει εκ μέρους της ανθρωπότητας σε περίπτωση που εξωγήινοι επισκεφτούν τη γη.
0: Για πες τι
1: εννοείς. Θέλω πάρα πολύ να ακούω.
0: Μιλάς με γρίφους,
1: Γιάννη. Μπορεί να πάει κατευθείαν ο Τραμπ να του πάρει τον αέρα. Άλλοι λένε ο Μάκης Τσοκοτσάμπας να του κεράσει μια μπύρα. Ο Μητσοτάκης να του ευχηθεί καλή διαμονή να περάσουν όμορφα. Πάρα πολλά. Το Μύκονος Live TV. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και τον Αντρία τον Άνεργο, τον Αυγολέμονο. Η Κωνσταντοπούλου να του κάνει και μια μήνυση.
0: Το
1: να
0: πάνε από εκεί που ήρθαν.
1: Πρόεδρος Εδεσαϊκού, που μιλάνε για την ίδια γλώσσα. Αντιπρόεδρος Εδεσαϊκού. Γράψτε μας, παιδιά, λοιπόν. Θέλω πάρα πολύ τη συμμετοχή σας σε αυτό. Γράψτε μας στο Viber, στο 6937-949-949. Ποιον θα στέλνατε να μας εκπροσωπήσει σε περίπτωση που σκάσουν εξωγήινοι επίσκεψη στη γη. Και σε περίπτωση που έρχονται την ειρήνη. Να δούμε κατά πόσο θα μείνει αυτό. Στο 6937-949-949 όλοι και αλλοδεχούμενοι. Όλοι καλή χώρα.
0: Δεν εννοείς αυτό σίγουρα, έτσι.
1: Εννοείται, παιδί μου. Από ούφο, όταν πρόκειται για ούφο δεν παίζω.
0: Δεν σε μπορώ.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: όνειραμα και κλεψίδρα εδώ στο ρυθμό 949 και θέλω να προετοιμαστείτε γιατί αυτός ο μήνας είναι γεμάτος ωραία πράγματα. Την Κυριακή την ερχόμενη είναι η γιορτή της μητέρας και θέλω να σας πω ότι ρε παιδί μου είναι αυτές οι μικρές ωραίες απολαύσεις, φροντίδες που κάνουν τη διαφορά. Και αυτό λέγεται σουπλίν. 9 και 10 Μαΐου το σουπλίν με τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά του, Infind και Supplin Elixir, θα βρίσκονται στο εμπορικό πάρκο Smart Park με την stage. Με ένα stage ειδικά διαμορφωμένο για τη γιορτή της μητέρας, για αυτές τις δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, λατρεύεις και είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, που μυρίζει πολλές φορές και λες μυρίζει μανούλα. Μανούλα.
1: Και την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει σαν υδράργυρος κατακόρυφα. Συγκεκριμένα ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί, εκπέμποντας live από τις 12 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη Μαντώ Γαστεράτου, για να έχουμε έτσι μια γεμάτη μέρα με μουσική και χαμόγελα.
0: Μανούλα. Η
1: μανούλα. Μπράβο. Ελάτε λοιπόν να καλύψετε μοναδικά αρώματα υπερσυμπυκνωμένων μαλακτικών Supplin Infinite και Supplin Elixir που προσφέρουν έως και 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος. Supplin, η φροντίδα που μοιράζεσαι.
0: Λοιπόν, και εμείς μοιραζόμαστε πολύ ωραία πράγματα, επιτυχίες και όχι μόνο, και έχει και εκτός ρυθμού. Το ξέρετε τώρα, κάθε Τετάρτη το έχετε αγαπήσει με το Θοδωρή Μαραντίνη. Εμείς θα πάμε να πάρουμε ένα γρήγορο break, ένα νεράκι να πιούμε και επανερχόμαστε γιατί έχουμε πολλά ωραία ακόμα να συζητήσουμε.
2: Υπάρχουν στιγμές που αν έπρεπε να περιγράψεις τον εαυτό σου, θα το έκανες με ένα τραγούδι. Γιατί λέει όσα νιώθεις, όσα σκέφτεσαι ή όσα προσπαθείς να θυμίσεις τον εαυτό σου. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνε στον εαυτό σου αυτή την περίοδο. Εκείνο που σε εκφράζει τώρα ή εκείνο που έχει ανάγκη να ακούσει. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949. Γιατί καμιά φορά η πιο σωστή αφιέρωση είναι αυτή που κάνεις σε σένα.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
4: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
8: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
17: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

0: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
1: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Προκόπη! Πού ήσουν, Στεφανή, να σου εξηγήσω.
3: Μολόγα, Προκόπη.
2: Ήμουν στο Γερμανό.
3: Πάει, χάλασες κι εσύ.
2: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
4: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson. Με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά.
10: Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com κάθετος GR κάθετος Mastercard Pavla Day.
8: Happy Mastercard Day!
12: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
13: Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου, εσείς που συντονιστήκατε τώρα. 44 λεπτά και μετά τις 6 είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8.
14: Μπήκε πολύ
13: ωραία. Μπήκε πάρα πολύ ωραία αυτός ο μήνας. Μείναμε τα πήκε ψύχρεμη, αλλά με το χαμόγελο στα χείλη.
14: Με αυτό θα μείνουμε στο χέρι. Και φυσικά στείλτε μας εσείς αν είστε ακόμη τα πήκε ψύχρεμη ή περιμένετε να ξημερώσει Τρίτη. Που αλλού στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε, soundis.gr κάτω στο ρυθμό 949. Για να μας απολαμβάνετε και online.
13: Λοιπόν, γνωρίζετε φυσικά ότι το ραντάρ του ρυθμού σε ψάχνει στην Αθήνα, έχει δώσει πάνω από 50.000 ευρώ μετρητά και συνεχίζει και δίνει ακάθεκτα καθημερινά μαζί με τα παπάκια. Το πρωινό όμως εδώ πέρα, Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλης Φουρτούνης και Αθηνά Αφαλίδου, σου δίνει 3 διαφορετικά στοιχεία και μπορεί να κερδίσει από 150 μέχρι 750 ευρώ μετρητά. Σήμερα λοιπόν έψαχνα έναν άντρα.
14: Ναι, ναι, ναι.
13: Που να είναι γεννημένο από το 1985 έως το 1995.
14: Μια γαρούλα.
13: Να έχει μπλε αυτοκίνητο.
14: Ωραίο εδώ.
13: Στο όνομά του, μπλε. Να φαίνεται στην άδεια, μπλε.
14: Ναι, ναι, ναι.
13: Εντάξει. Και το βαφτιστικό του να είναι και οδό στην οποία μένει και να αρχίζουμε το ίδιο όνομα. Δηλαδή, Θρασίβουλας. Να ήταν, ξέρω εγώ. Πείσε μια διευθύνση. Αυτοκιδίδου.
14: Αυτοκιδίδου, μπράβο.
13: Εντάξει.
14: Ναι, ναι, ναι.
13: Δεν βρέθηκε.
14: Μπράβο του. Τα καταφέρατε.
13: Πώς το κατάφερες αυτό?
14: Έλατε. Σε λίγο τα κριτήρια θα είναι να έχει δύο μάτια, δύο πόδια και ένα κόλλο.
13: Α, μην δίνεις ιδέες. Έχουν αύριο πάλι ραντάρ. Καταλαβαίνεις τι μπορεί να γίνει.
14: 300 ευρώ αύριο.
13: Μπορεί να ψάχνουν εσάς. Δεν ξέρεις τι γίνεται και τα παίρνεις μετρητά, ζεστά, καυτά.
14: Σπαρταριστά. Καλοφάγοντα.
13: Με αγάπη από το ρυθμό και φυσικά επιτυχίες. Έρχονται με πάρα πολύ αγάπη και τώρα θα δωρεί σφαίρεις. Είπες.

0: Έχουμε πάρα πολλούς να σας δείξουμε. Γιατί ο Πανοσκιάμος λέει: ξέρεις πολλούς και δείξε μου ένα. Εμείς θα σας δείξουμε το δρόμο το σωστό. 1055 παιδιά είναι ο δρόμος.
1: Το απόλυτο μπουφέ. Γεμάτο με πλούσιες γεύσεις και φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055. Με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο λοιπόν και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 εστιατόριο λοιπόν σας περιμένουμε από τις 11.30 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τώρα στο 210-24-21-055.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κι αν με πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
3: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή, μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel.

0: 750 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
2: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
3: Προκόπη! Πού ήσουν?
4: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
3: Μολόγα, Προκόπη.
4: Ήμουν στο Γερμανό.
3: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
4: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
5: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, δύο στις τρεις συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
4: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard Pavla Day.
6: Happy Mastercard Day!
7: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping
4: and Living. Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
10: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
11: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου, Σταθμός Ωμέγα, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα, από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιόμαξο στάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Φινάλε και η ενέργεια απογειώνεται. Οι Μετάλλικα έρχονται στις 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο για ένα επικό live. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα. καταστήματα Allwin στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
15: Βρε καλώς στα Ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζερδέλη μέχρι και τους 8. Εσείς έχουμε μπει στην τρίτη και καλύτερη ώρα, παρακαλώ.
16: Και γιατί είναι η καλύτερη, γιατί είναι γεμάτη από μηνύματα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949, ό,τι γουστάρει καλοδεχούμενο. Γεμάτη από soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνεις και online. Και γεμάτη από ειδισάρες και αποκλειστικότητες.
15: Άννα, γεια σου, γιατί είναι αυτή η ώρα η σωστή, η τίμια που θα ακούσει ολοκένουργια τραγούδια από Νίκο Μακρόπουλο. Αγαπημένο, κατοξιωμένο λαϊκό ερμηνευτή Νίκο Μακρόπουλο παρουσιάζει αποκλειστικά στο ρυθμό 949 το νέο του σίγγλ με τίτλο Επίθεση. Είναι γεγονός, παιδιά. Είναι αγαπημένο καλλιτέχνη, ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με έντονο συνέστημα και δυναμική ερμηνεία. Στοιχεία που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την πορεία του καλλιτέχνη. Παρακαλώ, δυναμώστε τώρα στην παρέα μας.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και μαζί σου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και τώρα ξέρεις τι θυμήθηκα. Το βίντεο που ανέβασε στο TikTok και κάνεις ότι είσαι φωτομοντέλο, φωτογραφίζεσαι.
1: Με τη φωτογένειά μου.
0: Ναι, και κάνει ο Μαρκάζος ότι και καλά φωτογραφίζεται και του λένε καλά πώς γίνεις. Έτσι και έχεις τη φωτογραφία του Αργυρού. Μόρντεν τρέπεσαι.
1: Ίδιος, ίδιος βγήκα.
0: Θα ήθελες πάρα πολύ. Αλλά ίδιος,
1: αφού έφαγε όλο τον Νίκα.
0: Λοιπόν, πολλές καλησπέρες στη Γεωργία που λέει καλησπέρα Άννα και Αλέξη. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα με υγεία. Γεια σου και η Βάλια είναι εδώ. Λέει καλημέρα. Καλησπέρα, Βάλια. Μετά τις 12, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Στην πιο όμορφη και εκτός αμέση Καπαλού που μας ακούς και είναι πρωί εκεί. Στην πιο όμορφη και γλυκιά παρεούλα μας, σας παρακαλώ πολύ, θα μπορούσα να παίξω σε παιχνίδι σας και να κερδίσω ένα υπέροχο δώρο σας. Ναι, είστε πάντα καλά.
1: Βάλια, θα μπορούσες να παίξεις τώρα, θα κερδίσεις.
0: Την ώρα που παίζουμε με το παιχνίδι μας, ναι, τότε μπορείς. Ναι, αλλιώς δεν γίνεται.
1: Και έχω μια τρομερή είδηση. Σύμφωνα με έρευνα, ο εγκέφαλος ενός άντρα δεν έχει οριμάσει πλήρως μέχρι την τρυφερή ηλικία των 50 ετών.
0: Το ξέραμε αυτό, πες μας κάτι
1: καινούργιο. Μετά για φιλόσοφοι. Α, γι' αυτό εσύ ψώνησες λίγο πριν τα 50. Εκεί ποντάρεις.
0: Κάτι ήξερα.
1: Κάτι ήξερες, κάτι ήξερες. Και τώρα συγγνώμη με καλή παιδότοπος.
0: Α, εντάξει, ωραία.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Κατερίνα Λιόλιου, λοιπόν, και λογαριασμό. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και κάνεις το λογαριασμό όταν πρέπει και όταν χρειάζεται. Στο τέλος λένε πολλοί.
1: Ναι.
0: Όπως και στο τέλος ξέρουν το γαμπρό επίσης.
1: Ακριβώς. Και εγώ έχω να πω ότι στο τέλος φαίνεται το ψέμα, καθώς ένας θεούλης δήλωσε ότι δεν έχει τσακωθεί ποτέ με την κοπέλα του εδώ και 12 χρόνια.
0: Τι ψέμα είναι αυτό. Υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει τσακωθεί ποτέ με φίλου που τσακώνεσαι.
1: Ναι, για αυτό και πας διακοπές, για να τσακωθεί σαν άνθρωπος.
0: Για πες.
1: Για εμείς που πηγαίνουμε θα ψηφίσουμε σε λίγο για τουαλέτα, στην τουαλέτα και αποχώρησε από το σπίτι
0: του. Και τελικά δήλωσε ότι δεν έχει
1: τσακωθεί ποτέ. Η κοπέλα του στο μεταξύ είναι ένα υπερντούκι, άμα δει δηλαδή πώ είναι τα χέρια του είναι όσο τον μπούτι μου.
0: Δεν θέλω, φοβάμαι.
1: Και η αλήθεια είναι πώ να τολμήσει να τσακωθεί. Και εγώ υπεραγαπημένο θα ήμουν. Αυτό το κάνει η χαλκομανία στον τοίχο. Ας τολμήσει.
0: Πότε δεν μάλωσες τελευταία φορά με την κοπέλα σου?
1: Ου, προ Χριστού.
0: Παναγία.
1: Πριν 5 λεπτά, φαντάζεσαι.

0: αυτή η μέρα λοιπόν, και ενώ τη φεκένα έχει το ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και πολλές καλησπέρες και στο Γιώργο που είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα και η Βάλια μας θέλει κάτι ηχητικό. Δεν έχω μπορέσει να καταφέρω ακόμη να τα ακούσω.
1: Δηλαδή.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, αφού είναι το ηχητικό πρέπει να πάρεις το τάμπλετ. Λοιπόν, άκου.
1: Έλα.
0: Έγινε ονονά χθες.
1: Συγχαρητήρια.
0: Δεν ήρθες.
1: Όχι, δεν ήρθα. Το έχασα. Ήμουνα στην ΕΜΕΑ. Λυπάμαι.
0: Ναι. Και.
1: Και, ωραία,
0: δεν, πρέπει να μου ευχηθείς, δεν πρέπει να μου ευχηθείς.
1: Πάντα τέτοια, σου ευχήθηκα.
0: Τι είναι πάντα τέτοια, τι λες την ονά.
1: Σιδερένια.
0: Όχι.
1: Και στα δικά σας.
0: Όχι.
1: Συλληπιτήρια.
0: Όχι.
1: Για θα πληρώνεις για τα επόμενα 18 χρόνια και. δεν ξέρω.
0: Παντάξια λένε αγάπη μου.
1: Παντάξια.
0: Είναι δυνατόν.
1: Τι να σου κάνω.
0: Έπρεπε να μου ευχηθείς, Αλέξη.
1: Πάντα τέτοια, το ίδιο πράγμα είπα.
0: Το πάντα τέτοια δεν είναι ωραίο. Πάντα τέτοια.
1: Πάντα τέτοια. Να έχεις περισσότερα βαφτιστήρια από τη φύση.
0: Όχι αγάπη, θα μπούμε μέσα με αυτό σου λέει.
1: Τότε είμαι, θα σου πω συλληπιτήρια.
0: Αν είναι να κατέβω στις εκλογές αύριο μεθαύριο, θα πρέπει να κάνω κάτι. Φίλα
1: μωρά, είναι αλήθεια.
0: Παναγία μου.
1: Λοιπόν, παιδιά, αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική ή έξοδο στην πόλη, σας έχω την κατάλληλη πρόταση. 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηνών.
0: Σε ένα μήνα από τώρα με τρεις αντίστροφα.
1: Έρχεται το OPA Festival. Powered by the E, ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Στη σκηνή εκεί πέρα θα είναι η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική μουσική ενέργεια, το οποίο φυσικά παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Κλείστε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεδιού της πόλης.
0: Ψήθηκα λοιπόν. Όση ώρα θα μπούμε τώρα στο more.com, πάμε για ένα break και επανερχόμαστε. Μη φύγει κανείς και σήμερα γιορτάζει Πελαγία. Χρόνια πολλά, Πελαγία!
1: Χρόνια πολλά!
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
12: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγά.
11: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
12: Χιλιάδες προσωπία.
11: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
13: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
14: Σίγουρα έχω κρύψει.
11: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.
15: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Γκλώρια.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
18: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ! Τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
22: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
21: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
24: Ρυθμός 949.
0: Πρι καλώ στα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη. Στον καλύτερο σταθμό της πόλης, 5 με 8 μας κρατάνε συντροφιά εδώ, ολοζώντανα.
1: Και φυσικά με τα δικά σας μηνύματα μας κρατάνε την καλύτερη με τη σειρά του συντροφιά στο 6937-949-949 που δεν είναι άλλο από το Viber του σταθμού. Και φυσικά έχουμε και soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
0: Και κυρίως επιτυχίες. Σε λίγο θα έρθει στην παρέα μας ο Νίκος Οικονομόπουλος, τώρα όμως δυναμώστε. Δευτέρα είναι, να μην το τιμήσουμε. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα τώρα στο ρυθμό 949.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Λίγα πολλά εδώ είμαστε όλοι. Παραγωγή να κρατάμε συντροφιά, να βλέπεις τα social μας, ενώ του σταθμού, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα ωραία πράγματα τα οποία κάνουμε και ετοιμάζουμε για όλους εσάς εκεί έξω.
1: Και τώρα πριν σας αποχαιρετήσουμε, στα καλύτερα χέρια θα σας αφήσουμε. Φυσικά δεν μιλάω για άλλα πέρα από αυτά της Έλληνας Ντάντζελο. Κορίτσαρος Γενίτσαρος για 3 ώρα φωτιά, 8 με 11.
0: Εμείς είμαστε χάπατα σήμερα. Ναι, φυτά, ναι. Η κοπέλα είναι με το χαμόγελο, με την τρέλα.
1: Αντισμένη αυτή, μαραμένη εμείς.
0: Πραγματικά, πραγματικά.
1: Και το μπουμπούκι μας φεύγει στις 11 και έρχεται το γαϊδουράγκαθο.
0: Το γαϊδουράγκαθο.
1: Νίκος Χαλκούσης με τις κομματάρες του να σας ταξιδέψει σε μέρη μαγικά και ονειρεμένα. Νίκος, Νίκος.
0: Σε πορτάρι,
1: αναφωνεί η Έλενα από πίσω.
0: Χρωματάκι πολύ ωραίο. Λουλουδιαστό, εσωτερικά τουλάχιστον φοράει. Γιατί φοράς μάλινο?
2: Γιατί
0: κρύωσες.
2: Ναι.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Αλλά έχει πολλά χρώματα.
2: Ναι,
0: έχει πάρα πολλά χρώματα. Έχει όλο και το κόκκινο και το κραγιόν του. Λοιπόν, ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο. Μεγάλη γιορτούλα επίσης. Εφραίμ και Ειρήνης αύριο, μην ξεχνιέστε, 5 του Μάη. Θα τα πούμε εδώ.
1: Φιλιά πολλά.
3: Πόσο αλάνι είσαι? Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντάς σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το roasting πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο σε βαθμολογεί με αυστηρότητα και το πιο γνήσιο αλάνι περνά στο μεγάλο τελικό. Είσαι έτοιμος να δείξεις πόσο αλάνι είσαι? Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα ταξίδι για δύο στη Μάλτα με το 1824.gr. Όσο νωρίτερα, τόσο φθηνότερα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Χωρίς νικητή και χωρίς τέρματα, ολοκληρώθηκε το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, στο οποίο οι πράσινοι αγωνίζονταν από το 17ο λεπτό με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 3-1 του Ολυμπιακού, έπιασε στη βαθμολογία τους Ερυθρόλευκους, από τους οποίους υπερτερεί σε κάθε πιθανή ισοβαθμία, ό,τι και αν συμβεί στο επόμενο μεταξύ τους ντέρμπι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πλέον, η ΑΕΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση με 67 πόντους, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ακολουθούν στους 61 στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, ενώ ο Παναθηναϊκός μένει και μαθηματικά στην τέταρτη θέση που του εξασφαλίζει τη συμμετοχή του στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Στη Φόρμουλα 1, ο 19χρονος Κίμι Αντωνέλη συνεχίζει να πρωταγωνιστεί, πανηγυρίζοντας τον Grand Prix στο Μαϊάμι που παρακολουθήσεται σε Αντένα και Αντένα Plus την τρίτη διαδοχική νίκη του, με τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα για λογαριασμό της McLaren.
4: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
6: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο Bet Builder που έγινε ποτέ.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μία επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα?
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν. Φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
10: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
11: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
12: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
15: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
14: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
16: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
17: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δεν είδα πολύ κίνηση στους δρόμους και κάτι μου λέει ότι πολλοί έχετε κολλήσει και τη Δευτέρα και το τριημεράκι, το κάνετε τετραημεράκι και πολύ σας ζηλεύω. Καλό μας βράδυ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήρθα με γεμάτες μπαταρίες για να σας μεταδώσω όση περισσότερη θετική ενέργεια μπορώ, να σας πω ό,τι έχω μάθει, βέβαια τα καλύτερα και σήμερα, πολλές εκπλήξεις, αλλά προσέξτε, επειδή καταλαβαίνω ότι παρόλα αυτά η Δευτέρα πάντα είναι Δευτέρα, θέλω να σας πω έτσι κάτι το οποίο νομίζω ότι δίνει το αλατοπίπερο σε αυτή τη μέρα. Κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, ο καταξιωμένος λαϊκός ερμηνευτής Νίκος Μακρόπουλος παρουσιάζει αποκλειστικά στο ρυθμό 949 το νέο του σίγγλ με τίτλο «Επίθεση». Είναι ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με έντονο συνέστημα και δυναμική ερμηνεία, στοιχεία φυσικά που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την πορεία του καλλιτέχνη. Φυσικά το ακούτε πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, έτσι δεν λέει ο σοφός λαός. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε εδώ αποκλειστικά. Νίκος Μακρόπουλος, «Επίθεση» στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Καλό βράδυ να έχουμε.
0: Ρυθμός 949.

τραγουδάρα τόσα δειλινά στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 17 λεπτά μετά τις 8 και διάβαζα που λέτε χθες για κάτι το οποίο έγινε στην Κύπρο και ανυπομονούσα να έρθω να σας το πω. Λοιπόν, στο λιμάνι Λατσίου έγινε μια παροιμία πραγματικότητα. Η παροιμία πετάει ο γάιδρος, πετάει, την έχετε ακούσει φαντάζομαι, σίγουρα την έχετε ακούσει. Λοιπόν, εκεί ένας βρακοφόρος μέσα στο Σαββατοκύριακο ήταν πάνω σε έναν ψεύτικο γάιδαρο και πετούσε κυριολεκτικά κοντά στον κόσμο με τη βοήθεια του πεπιεσμένου νερού. Καλά, αν το πετύχετε αυτό το βιντεάκι πουθενά, θα πάθετε σοκ. Και ξέρετε, εγώ ότι κατάλαβα ότι το viral έχει δυσκολέψει πολύ τελευταία. Τι λέτε κι εσείς τώρα? Η Ιουλία Καλυμάνη με ξόδεψε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Απέργης, έτσι είμαι στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Την πιο ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη. Την 5η 4 Ιουνίου, σε έναν μήνα ακριβώς, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival Powered by Day. Είναι ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by Day θα ανέβουν η μοναδική Έλενη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή. Σε ένα φεστιβάλ, θέλω να το κάνετε εικόνα, που θα είναι γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει φυσικά ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Οπότε, κλείστε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα ναι. Έχω πάρα πολλά να σας πω και σήμερα, γι' αυτό λοιπόν μείνετε εδώ.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί, εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη μαντόγα στερά του, για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
11: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, mega jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Δευτέρα 4 Μαΐου, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαι χαρούμενη γιατί εγώ ξεκουράστηκα. Αλήθεια, θα το πω. Θέλω να μου πείτε και εσείς πώς περάσατε το τριήμερο. Αν ήταν όντως τριήμερο για εσάς, το Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Θέλω κυριολεκτικά να σας γεμίσω με θετική ενέργεια. Όπως καταλαβαίνετε, έχω έρθει κι εγώ έτσι πολύ ωρεξάτη. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 16 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα από αύριο ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία. Άντε, το χρειαζόμασταν. Τριήμερο, αλλά ο καιρός μας τα χάλασε. Δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι λίγο προλάβαμε και ξεκλέψαμε λίγο χρόνο, έστω για έναν καφέ, βρε αδερφέ. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε κι άλλο την ένταση. Σε λίγο, Γιώργος Σαμπάνης, Πέγγιζίνα. Και τώρα ακούστε λίγο τι παίζει. Ναι, αυτή είναι η Ρία Λινίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Ταγκιζίνα μαζί σου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου και εντάξει, πλησιάζουν οι μέρες για τη γιορτή της μητέρας. Που τι είναι? Είναι ουσιαστικά οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου το σουπλίν με τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά σουπλίν Infinite και σουπλίν Elixir θα βρίσκεται στο εμπορικό πάρκο Smart Park με ένα stage ειδικά αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας για 2 ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση φυσικά ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί, εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τη μαντάρα, τη Μαντό Γαστεράκη του, για να γεμίσουμε την μέρα με μουσική και χαμόγελα. Έλατε λοιπόν να ανακαλύψετε τα μοναδικά αρώματα των υπερσυμπυκνωμένων μαλακτικών σουπλίν Infinite και σουπλίν Elixir που προσφέρουν 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεται. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Θα ακούσουμε ξανά και αυτή την τραγουδάρα που ακούτε αποκλειστικά εδώ στο ρυθμό 949, το νέο τραγούδι του Νίκου Μακρόπουλου, Επίθεση. Γι' αυτό λοιπόν μείνετε εδώ.
1: Νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Νίκος Μακρόπουλος, Επίθεση.

0: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε πρώτοι και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
7: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
8: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
9: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρι εκεί.
8: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
9: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
8: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
9: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
8: Τόσα notifications, πώ να τα προλάβω.
9: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
10: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
12: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγιά.
11: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
12: Χιλιάδες προσωπία.
11: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
13: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
14: Σίγουρα έχω κρύψει.
11: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα. Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις Level Up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
15: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
17: Πες

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό βράδυ να έχουμε και θα έχουμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα 4 Μαΐου. Και εγώ θέλω να σας πω κάτι το οποίο σίγουρα θα σας φτιάξει τη διάθεση. Σίγουρα ανυπομονείτε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα και δεν χρειάζεται να περιμένετε άλλο. Λοιπόν, έχουμε νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Μιλάω φυσικά για αυτή την τραγουδάρα από τον καταξιωμένο λαϊκό ερμηνευτή τον Νίκο Μακρόπουλο, που τόσο πολύ αγαπάμε και αγαπάτε. Παρουσιάζει αποκλειστικά λοιπόν στο ρυθμό 949 το νέο του σίγγλ που λέγεται Επίθεση. Είναι ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με έντονο συνέστημα και δυναμική ερμηνεία, στοιχεία φυσικά που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την πορεία του καλλιτέχνη. Το ακούτε πρώτη και αποκλειστικά τώρα μέσω στο ρυθμό 949. Δυναμώστε την ένταση, δυναμώνω αμέσως κι εγώ και πάμε να το ακούσουμε εδώ. Α, δεν ξεχνιόμαστε, αποκλειστικά.

0: πια. Νίνο, ακόμα σε ζητώ στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 17 λεπτά μετά τις 9 και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για ζώδια. Συγκεκριμένα για τα ζώδια αυτά που αυτή την εβδομάδα θα έχουν πολύ τύχη με το μέρος τους. Πρώτο ζώδιο είναι ο τοξότης, γιατί θα βγει προς τα έξω η γοητεία σας, ο δυναμισμός σας, ωραία πράγματα θα έρθουν στο δρόμο σας. Δεύτερο ζώδιο, εγώ καιρός, θα έχετε έξτρα ανάγκη για έκφραση και δημιουργικότητα και αυτό θα σας βγει σε καλό γιατί θα σας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους σας. Και τέλος ο υδροχός, ο οποίος και αυτός θα έχει πολλή αυτοπεποίθηση και μάλιστα θα κάνει και νέες γνωριμίες. Βέβαια, σας το λέω αυτό και σας κλείνω το μάτι. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα από Γιάννη Πλούταρχο. Δεν γίνεται στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: εαυτό σου. Θα το έκανες με ένα τραγούδι. Γιατί λέει όσα νιώθεις, όσα σκέφτεσαι ή όσα προσπαθείς να θυμίσεις τον εαυτό σου. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνε στον εαυτό σου αυτή την περίοδο. Εκείνο που σε εκφράζει τώρα ή εκείνο που έχει ανάγκη να ακούσει. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949. Γιατί καμιά φορά η πιο σωστή αφιέρωση είναι αυτή που κάνεις σε σένα.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
2: Νέα κυκλοφορία.
3: Τα

0: κυκλοφορία.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949 και Λένα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου. Και εγώ θέλω να σας πω κάτι, έτσι, το οποίο δεν θέλω να το ξεχάσετε. Κοντεύει η γιορτή της μητέρας, έτσι, στο τέλος εβδομάδας την πετυχαίνουμε. Και τι είναι η γιορτή της μητέρας? Είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου μην κανονίσετε τίποτα, γιατί το Σουπλίν με τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά Σουπλίν Infinite και Σουπλίν Elixir θα βρίσκεται στο εμπορικό πάρκο Smart Park σε ένα stage ειδικά αφιερωμένο για τη γιορτή της μητέρας, για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή συγκεκριμένα, 10 Μαΐου, η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Γιατί? Γιατί ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί, εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, με τη Μαντόχα Στεράτου, για να γεμίσουμε τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα μοναδικά αρώματα των υπερσυμπυκνωμένων μαλακτικών Σουπλίν Infinite και Σουπλίν Elixir, που προσφέρουν 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζει. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα που δεν τη χορταίνουμε. Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμό, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Γιώργος Παπαδόπουλος, θάλασσες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μην ξεχνάτε ότι κάθε Τετάρτη 8 με 10 έχουμε εδώ τον Θοδωρή Μαραντίνη με το Εκτός Ρυθμού. Τι γίνεται εδώ λοιπόν κάθε εβδομάδα, κάθε Τετάρτη? Υπάρχει μια διαφορετική θεματολογία, είναι γεμάτη μουσική, προσωπικές στιγμές, δικές σας αφιερώσεις, live στιγμές, καλεσμένους έκπληξη. Γίνεται εδώ ένας μικρός χαμός. Βγαίνουμε κυριολεκτικά Εκτός Ρυθμού. Αυτή την εβδομάδα το θέμα είναι το τραγούδι που θα αφιέρωνε στον εαυτό σου αυτή την περίοδο. Εκείνο που σε εκφράζει. Εκείνο που σε εκφράζει τώρα. Ή εκείνο που έχεις ανάγκη να ακούσεις. Εσύ αποφασίζεις. Αλλά πρόσεξε. Θέλω να στείλεις αυτό το τραγούδι με ηχητικό μήνυμα ή και γραπτά στο Viber του Ρυθμού στο 6937 949 949. Γιατί αυτό το τραγούδι που εσύ θα στείλεις, αυτές τις ιστορίες που εσύ θα διηγηθείς, αυτά τα συναισθήματα που θα τα μεταφέρεις στο μήνυμά σου, θα τα ακούσεις την Τετάρτη 8 με 10 στο Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, έρχεται και η πρόταση για ταινία. Θα ακούσουμε και το τραγούδι που ακούμε εδώ αποκλειστικά του Νίκου Μακρόπουλου, το νέο τραγούδι Επίθεση. Γι' αυτό λοιπόν μείνετε εδώ.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Χωρίς νικητή και χωρίς τέρματα, ολοκληρώθηκε το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, στο οποίο οι πράσινοι αγωνίζονταν από το 17ο λεπτό με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 3-1 του Ολυμπιακού, έπιασε στη βαθμολογία τους Ερυθρόλευκους, από τους οποίους υπερτερεί σε κάθε πιθανή ισοβαθμία, ό,τι και αν συμβεί στο επόμενο μεταξύ τους ντέρμπι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πλέον, η ΑΕΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση με 67 πόντους, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ακολουθούν στους 61 στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, ενώ ο Παναθηναϊκός μένει και μαθηματικά στην τέταρτη θέση, που του εξασφαλίζει τη συμμετοχή του στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Στη Φόρμουλα 1, ο 19χρονος Κίμι Αντωνέλη συνεχίζει να πρωταγωνιστεί, πανηγυρίζοντας τον Grand Prix στο Μαϊάμι, που παρακολουθήσεται σε Αντένα και Αντένα Plus την τρίτη διαδοχική νίκη του, με τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα για λογαριασμό της McLaren.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
5: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
6: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Καλό βράδυ, είμαι η Ελένα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα 4 Μαΐου και η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπει και στο μήνα ο οποίος είναι των Πανελληνίων, δηλαδή 29 Μαΐου είναι οι Πανελλήνιες, έχουμε σχεδόν μπροστά μας 4 εβδομάδες, θέλω να είστε ψύχρεμοι, δεν θέλω να αγχώνετε τα παιδιά, γιατί τα παιδιά ξέρουν τι δουλειά έχουν κάνει, ξέρουν τι θέλουν να κάνουν στο μέλλον, οπότε δεν χρειάζεται πολύ άγχος, χρειάζεται υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, βιταμίνες, έτσι για να είμαστε γεροί και δυνατοί, μια γερή ανάσα, μια καλή επανάληψη και ό,τι γίνει. Χαμένος δεν πάει κανένας. Βέβαια τώρα, επειδή καταλαβαίνω ότι η διάθεση χρειάζεται μία μικρή ενίσχυση, ένα boost ενέργειας, λοιπόν, θα πάμε μαζί και θα ακούσουμε αμέσως τώρα τη νέα μεγάλη αποκλειστικότητα του ρυθμού 949, γιατί ο καταξιωμένος λαϊκός ερμηνευτής ο Νίκος Μακρόπουλος παρουσιάζει αποκλειστικά στο ρυθμό 949 το νέο του σίγγλ με τίτλο Επίθεση. Είναι ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με έντονο συνέστημα και δυναμική ερμηνεία, στοιχεία φυσικά που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την πορεία του καλλιτέχνη. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να δυναμώσουμε μαζί την ένταση για να τα ακούσουμε πρώτη και αποκλειστικά εδώ στο ρυθμό 949. Νίκος Μακρόπουλος, Επίθεση, αποκλειστικά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Κόβω πλέον να σε νοιάζομαι, δε σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάβω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι και όσα κουλήσεις πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα, μην πιστέψεις

0: Το αγαπώνω τη Φαγιανάκη, δεν μπορώ να καταλάβω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 19 λεπτά μετά τις 10, Δευτέρα σήμερα 4 Μαΐου. Και ήρθε η στιγμή που κάθε βράδυ μιλάμε μαζί για ταινίες. Σήμερα λοιπόν έψαχνα μία ταινία η οποία ήθελε να είναι χαλαρή, γιατί τις Δευτέρες πάντα θέλουμε κάτι χαλαρό. Αλλά κάτι το οποίο θα μας κρατήσει και ταυτόχρονα, δεν θα μας προβληματίσει ιδιαίτερα, αλλά θα μας κάνει να περάσουμε ευχάριστα την ώρα μας και κάπως που να ταιριάζει και με τη δωράρα που σας έχω σήμερα. Λοιπόν, και βρήκα το κατάλληλο.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Λοιπόν, Χάρτινες πόλεις, έτσι λέγεται η ταινία που σας προτείνω σήμερα. Είναι ταινιάρα, είναι βασισμένη σε βιβλίο, οπότε είναι υπέροχο, γιατί σήμερα σας δίνω μία μηνιαία συνδρομή για το Jukebooks, που είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, δηλαδή ηχητικά βιβλία. Βιβλία που μπορούμε να τα ακούσουμε, γιατί που χρόνος πλέον να διαβάσουμε, οπότε δεν πατάμε να ακούσουμε τα βιβλία που θέλουμε να διαβάσουμε τόσο καιρό. Εκεί θα τα βρείτε όλα, έχει πάνω από 1000 βιβλία, σας είπα, οπότε στείλτε μου Jukebooks στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949, για να κάνετε αυτή τη μηνιαία συνδρομή δική σας. Πάμε όμως πίσω στην ταινία που σας προτείνω σήμερα. Λοιπόν, Χάρτινες πόλεις, και ουσιαστικά βλέπουμε έναν τύπο ο οποίος είναι πολύ κολλημένος με μια κοπέλα, η οποία είναι έτσι και μυστηριώδης. Δεν το αποκαλύπτει τα μυστικά της. Και μία μέρα λοιπόν αυτή εξαφανίζεται, αφήνοντας πίσω της κάποια στοιχεία. Αυτός λοιπόν τι κάνει, πτωείται, όχι βέβαια, λέει οκ, πάμε να τη βρούμε. Και ξεκινάει, που λέτε, ένα road trip με φίλους, με γρίφους, και έχει έτσι πολύ περιπέτεια. Έχει χαλαρό vibe, είναι τέλειο, γιατί είναι και εύκολο και χαλαρό. Βγάζει και κάτι καλοκαιρινό, το οποίο το χρειαζόμαστε, ταιριάζει και ο καιρός εξάλλου. Όταν τη δείτε, θέλω οπωσδήποτε και τα δικά σας σχόλια. Βέβαια τώρα τα λόγια είναι περιτά, γιατί θα ακούσουμε μαζί Γιώργο Μαζονάκη. Επιπτώσεις στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένο στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Βράδυ Δευτέρας 4 Μαΐου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να ξέρετε τι γίνεται εδώ στα πρωινά μας. Γίνεται ο χαμός. Έχετε εκεί τη λέσχη των καμένων ποιητών, υπάρχει το ραντάρ του ρυθμού 949 που σε ψάχνει στην Αθήνα και τόσα άλλα. Μάλιστα, μιας και μιλάω για το ραντάρ του ρυθμού, που είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει περισσότερο από 50.000 ευρώ μετρητά και είναι στο Πάμε Πρωινό. Θέλω λοιπόν να ξέρετε τι έγινε σήμερα. Σήμερα λοιπόν έψαχνε έναν άνδρα που να είναι γεννημένος από το 1985 έως το 1995, να έχει μπλε αυτοκίνητο στο όνομά του και το όνομά του το βαφτιστικό, έτσι. Και η οδός στην οποία μένει να αρχίζουν από το ίδιο γράμμα. Σήμερα το ραντάρ δεν βρήκε το στόχο του, οπότε αύριο επιστρέφει με 300 ευρώ. Οπότε, τι πρέπει να κάνετε εσείς για να τα διεκδικήσετε? Πάρα πολύ απλά. Δευτέρα με Παρασκευή να είστε συντονισμένοι στο Πάμε Πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου, να ακούτε τα αστρία στοιχεία που ψάχνει το ραντάρ και έτσι να μην χάνετε την ευκαιρία να κερδίσετε εμμετρητά. Οπότε το ίδιο να κάνετε και αύριο, γιατί αύριο είπαμε επιστρέφει με 300 ευρώ. Τώρα, Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Και με αυτή την τραγουδάρα Κλαυδία Στερωμάτα θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ, που πατήσατε, όπως σας το λέω, αυτό το μαγικό κουμπί που έχετε στα ραδιόφωνά σας. Και γιατί είναι μαγικό? Γιατί μας κάνει όλους μια τεράστια παρέα. Τώρα αυτή η παρέα δεν πάει πουθενά πουθενά. Εδώ θα μείνει, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός, ο απόλυτος, ο Νίκος Χαλκούσης με τα non-stop mix του. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια. Να έχετε ένα υπέροχο, ένα φανταστικό βράδυ και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός 949.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Τα πουλιά των πόλεων φοβούνται τις γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες.
2: Γιατί?
3: Περίμενε να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα.
1: Τα πουλιά.
3: Τι, τα πουλιά των πόλεων εννοείται πτηνά.
2: Ναι, ρε.
1: Ναι,
2: τα άλλα τα πουλιά. Με ένα κάτι παπαγαλάκι εκεί πίσω από το σπίτι μου έχουν φτιάξει φωλιά πάνω από τα κεραμίδια μου. Και το ένα σκύβει και με κοιτάει.
3: Ορίστε, δεν τη φοβάται.
1: Με φοβάται.
2: Κάποιες φορές, άμα βγω με φόρα, μπορεί να φύγει να πετάξει.
1: Μισό λεπτό.
2: Αλλά πολλές φορές που είμαι εκεί και απλώνω, σκύβει το κεφάλι και με κοιτάει. Είναι πολύ αστείο.
1: Πώς βγαίνεις να απλώσεις? Με μαζεμένο μαλλί, άμα βγεις.
2: Κρατώντας μια λεκάνη με ρούχα. Πώς θα βγω, ρε, συμπαρτώνει. Με το βρακί και το σουπιάρ. Πώς θα βγω, δηλαδή.
3: Αυτό κοιτάει το παπάκι.
1: Αυτό κοιτάει.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Πόσο αλάνι είσαι? Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο σου βαθμολογεί με αυστηρότητα και το πιο γνήσιο αλάνι περνά στο μεγάλο τελικό. Είσαι έτοιμος να δείξεις πόσο αλάνι είσαι? Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα ταξίδι για δύο στη Μάλτα με το 1824.gr. Όσο νωρίτερα, τόσο φθηνότερα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο?
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
0: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω κι άσυ.
0: Σε πιάσε. Ρυθμός 949.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένο στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949. Το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό. Και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.